Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι. Σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

εμένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Το παθαίνει συχνά

0: Best 103,1.
1: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
4: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
3: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
5: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210 απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
3: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα
0: στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1 εκπέμπει παντού.

0: Best 103,1.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Invest 103,1.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήτανε πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο καταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
1: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Η γιορτή καρπουζιού της Απολακιάς συνεχίζεται. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Απολακιάς, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της τοπικής κοινότητας, σας προσκαλούν στην 18η Γιορτή Καρπουζιού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ η πλατεία του χωριού γεμίζει μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση με τις ορχήστρες της Άννας Μωρού και του Αλέξανδρου Περούλη. Πρωταγωνιστής της βραδιάς φυσικά το καρπούζι που θα το απολαύσετε σε όλες του τις μορφές εντελώς δωρεάν. Σας περιμένουμε όλους για μια δροσερή καλοκαιρινή γιορτή γεμάτη κέφι, τραγούδι και διασκέδαση. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Απολακιάς. Είσοδος ελεύθερη.
3: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
4: Live your fantasy.
5: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με

0: τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
2: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
1: Coca-Cola Original Zero, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
2: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
1: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
2: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
1: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
1: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

0: Best 103,1.
1: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
2: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
3: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
2: Εκεί είναι ο Σαράντης.
3: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
3: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
3: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
3: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
7: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
8: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
9: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
8: Η ίδια.
9: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
10: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
9: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
9: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
9: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
11: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
12: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
13: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί...

0: τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
1: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
0: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
2: Σκόρδον το ελληνικό. Σκόρδον το φλογοβόλον.
3: Σκόρδο το καλαβαρδενό. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955 456 534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
4: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
5: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα. Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
6: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
7: The Aegean Vibes. Surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
10: Δηλαδή?
9: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
11: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
12: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
12: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
11: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
13: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής.
6: Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241 0 22 378. Best 103,1.

0: Θεωρώ ότι αρχικά ήταν μια βραδιά που είχε άπειρο κόσμο.
1: Ισχύει.
0: Είδα δηλαδή ότι μαζεύτηκε ένα ζωντάκι βοντό, δεν ξέρω πόσο κόσμο εκεί πέρα πρέπει να ήταν. Είδα καλλιτέχνες πολλούς, θέλω να πω, τίμησαν πάρα πολύ τα βραβεία. Πήγαν, βραβεύτηκαν. Εμείς δεν πήραμε βραβείο. Ήμασταν υποψήφοι. Ναι, ήμασταν υποψήφοι για καλύτερο τραγούδι ταινίας. Δεν πήραμε εμείς το βραβείο, το πήρε το τραγούδι του Καποδίστρια.
1: Okay.
0: Εντάξει. Αλλά είχε πολύ ωραία acts. Έχω δει λίγο έτσι άκρες. Είδα μια Μαρίνα Σπανού που μου άρεσε πολύ. Μ' αρέσει η Μαρίνα, θα σου πω γιατί. Γιατί αλλιώς ξεκίνησε και επειδή έγινε πολύ πλευρή προσωπικότητα, θεωρώ καλλιτεχνικά η Μαρίνα. Κάπως όταν βγήκε, την είχαμε λίγο ότι θα είναι, ξέρεις, λίγο πιο έντεχνο, αν θέλουμε, ας πούμε, να βάλουμε κάποιες τα ταμπέλες, λίγο πιο έτσι, ήρεμο κτλ. Και η κοπέλα χορεύει καταπληκτικά. Και της αρέσει και πάρα πολύ να χορεύει. Και το έχει αρχίσει τώρα και το συνδυάζει. Βάζει πολύ χορό στις εμφανίσεις της. Δηλαδή αυτό που είδα εγώ, έχει και μια χορογραφία και απαιτητική. Πολύ ωραίο θα είναι το act της Μαρίνας όταν θα με το καλό θα βγει. Τι άλλο είδα που μου έκανε εντύπωση? Α, ήταν
1: η Ντάρα.
0: Ντάρα. Η Ντάρα ήταν, ναι. Και από ό,τι κατάλαβα παρουσιάσαν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή και χορευτικά και χορογραφικά παρουσιάσανε το μπαγκαράγκα όπως στην Eurovision.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γίνει χαμός εκεί με το χορευτικό της κτλ. Είδα Αντώνη Ρέμο, είδα Λιόλιου, είδα Φουρέιρα.
1: Είχαμε
0: είδα
1: Απόν.
0: Φέρι, Απόν, Κλαβδία κάπου είδα. Ανδρομάχη είδα. Τζάλα, they were τζάλα είδα με Αναστασία. Ωραίο δίδυμο αυτό. Πολύ ταιριαστό.
1: Ναι, όντως.
0: Ταιριαστό, πολύ. Νομίζω ότι θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Πότε θα προβληθούν αυτά, ξέρουμε?
1: Α, δεν γνωρίζω ακόμα.
0: Πρέπει να δούμε πότε θα προβληθούν για να τα δούμε κι εμείς που δεν πήγαμε. Άσε που κι εσείς που πήγατε. Δείτε το και τηλεοπτικά, διότι τηλεοπτικά ένα πράγμα που έχετε δει εσείς από κοντά θα είναι τελείως διαφορετικό. Θα είναι μια άλλη εμπειρία πάλι. Αλλά και εμείς να το δούμε που δεν πήγαμε καθόλου. Εμείς γιατί δεν πήγαμε, ρε παιδί μου. Καλά.
1: Εντάξει.
0: Δεν πήγαμε. Καλά, εγώ πήγα στο θέατρο και είδα την παράσταση αυτή του Θοδωρή του Αθερίδη στο Άλσος.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι, ωραία ήταν. Πολύ ωραία ήταν έτσι. Γελάσαμε, πέρασαμε ωραία. Λοιπόν, εσείς τι κάνετε τώρα? Σήμερα είναι Πέμπτη. Εντάξει, ολοκληρώνεται τσουκουτσουκού η εβδομάδα. Τώρα το ολοκληρώνεται τσουκουτσουκού η εβδομάδα θα καταλήξει στο ολοκληρώνεται. Τσουκουτσούκου τελεία. Αλλά μέχρι τότε εμείς σκοπεύουμε να το ευχαριστηθούμε εδώ πέρα. Να έρθουμε και να το ζήσουμε, κυρία μου, γιατί είμαστε ωραίοι. Θα φύγουμε με το κεφάλι μας ψηλά, κύριε. Οπότε στείλτε μας και τα μηνύματά σας να μας πείτε εσείς πού να βρίσκεστε και τι να κάνετε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Είναι 9 και 14.
1: Είναι.
0: Oh no, για βάλε αμέσως κάτι. Μπράβο, κάτι
1: πάμε,
0: μουσικό.
1: Μια Ελληνίδου πάμε.
0: Α, καλά, δεν συζητάω η Ελληνίδου χθες τα βραβεία. Άντε, γεια!

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εδώ είστε στο My Radio 104,6 και σήμερα είναι Πέμπτη, που σημαίνει ότι βρισκόμαστε μία ανάσα από το πάρτι μας, το μεγάλο μας My Radio Live Concert, αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Πασαλιμάνι. Θα είμαστε εκεί από τις 9 το βράδυ για να γίνουμε όλοι μαζί μία παρέα, μαζί με ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. Οπότε σημειώστε το στην ατζέντα σας, Παρασκευή βράδυ, μην κλείσετε τίποτα άλλο. Ελάτε στο Πασαλιμάνι από τις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ποιος ξέρει τι ώρα θα τελειώσει αυτό το πάρτι, και το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Το περιμένουμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το πάρτι. Έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο suspense, οπότε τώρα αύριο πια θα εκτονωθούμε κανονικότατα. Είμαστε στις 9:36, οπότε πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Public. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/Day.
14: Happy Mastercard Day!

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις δει, Γιώργο μου, αυτό το σαν ντοκιμαντέρ είναι που αναλύει στο Netflix, που αναλύει το America's Next Top Model.
1: Όχι.
0: Γιατί το Next Top Model δημιουργήθηκε, ξεκίνησε από την Tyra Banks.
1: Ναι, που είχαν, γίνει και διάφορα πραγματάκια.
0: Αυτή λοιπόν κάνανε ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix σχετικά με αυτό το reality. Mm-hmm. Και πώς το δημιούργησε η Tyra Banks, που ήταν μια δική της ιδέα, έτσι. Την πούλησε και όχι πολύ ακριβά, γιατί δεν ήταν και κάτι που περιμέναν θα κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Έβγαλε πάρα πολλά λεφτά από αυτό. Και τέλος πάντων, μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ ουσιαστικά φαίνεται το πώς εκμεταλλεύονταν το κάθε τι από αυτά τα κορίτσια. Το πώς που η Tyra Banks υποτίθεται είναι η αίρια του όχι body shaming, της αποδοχής του εαυτού κτλ. Το πώς μιλούσαν για τα κιλά τους, για το πόσο λεπτές, να μην τρώνε, να μην αυτόν. Υπήρχε ακόμα και ένα περιστατικό το οποίο είχαν φέρει στα κορίτσια αυτά κάτι αγόρια για να κάνουν ένα πάρτι και καλά στο σπίτι κάποια στιγμή. Όπου ξέρεις, μετά από τόσο εγκλεισμό και όλα τα κορίτσια μεταξύ τους, μπήκανε κάποια αγόρια στο σπίτι, πάρτι, πίνανε και τα λοιπά. Η μία λοιπόν ήπιε πάρα πολύ μέθυς, έγινε λιώμα, τύπου το κορίτσι ήταν λιώμα και τραβούσαν οι κάμερες κανονικά το reality αυτό, έτσι. Και μέσα σε αυτό το λιώμα της, χωρίς ούτε καν να το θυμάται, έκανε σεξ με κάποιον σε αυτό το σπίτι.
1: Okay.
0: Που η κοπέλα αυτή είχε μια σχέση έξω. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτό λοιπόν η παραγωγή εκεί και η ομάδα και όλοι αυτοί και τα λοιπά το άφησαν να παίξει. Πέρα το ότι το τράβηξαν στην κάμερα και το παίξαν στο επεισόδιο. Η κοπέλα λοιπόν αυτή, η οποία δεν θυμόταν τίποτα την άλλη μέρα από ό,τι έγινε, και τη βλέπαν ότι είναι έτσι χάλια και έτσι λιώμα, και κανείς δεν της είπε, να σου πω κορίτσι μου, έλα αγάπη μου, πάμε λίγο να σταματήσουμε τώρα λίγο το filming, να πάμε να πιούμε ένα καφέ και να συνέλθεις. Τη χώρισε φυσικά ο σύντροφός της, προβλήθηκε το επεισόδιο κανονικότατα. Με αυτό το σεξ που έγινε, το οποίο δεν έγινε καν με τη συγκατάθεσή της στην πραγματικότητα, διότι ήταν ημιλιπόθυμη. Έπαθε νευρικό κλονισμό αυτή η κοπέλα. Ξέρεις, κρίση όταν το μάθε ο φίλος της που τη χώρισε. Τραβούσαν όλες οι κάμερες. Το τηλεφώνημα από αυτή ήταν σε κρίση. Μιλάμε τώρα για απάνθρωπα πράγματα. Μιλάμε. Και η Tyra Banks μόνο έκανε μήνυση στο Netflix. Δηλαδή δεν είχε καταλάβει ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα ήταν τόσο, ας πούμε, χειριστικά. Θα προσπαθούσε να δείξει μόνο τα αρνητικά του reality κτλ. Και του βάρεσε μια μήνυση. Δεν υπάρχει βέβαια άνθρωπος ο οποίος δεν λέει ότι αγαπημένη μου Tyra μου, Banks μου. Το ίδιο ακριβώς κάνατε και εσείς όλες τις διαγωνιζόμενες. Δεν καταλαβαίνανε που πάνε να μπλέξουν και τις είχατε και τις χειριζόσασταν όπως θέλετε. Οπότε υπάρχει αυτή η διαμαχούλα.
1: Και πιο παλιά ανέβαιναν ξεχωριστά βιντεάκια στο YouTube, απομονωμένα σκηνές από το show, όπου η ίδια με δικηγόρους τα έριχνε. Κομμάτια που ήταν.
0: Και για το συγκεκριμένο περιστατικό αυτό της κοπέλας, για αυτή την ιστορία, όταν τη ρωτήσανε στο ντοκιμαντέρ αυτό, γύρισε και είπε: εγώ δεν είμαι στα γυρίσματα. Εγώ δεν ήξερα γι' αυτό.
1: Ναι,
0: δεν είχα δει το υλικό εγώ που το έχω δημιουργήσει όλο από το μηδέν και είμαι από πάνω το project από τη μέρα ένα. Δεν ήξερα καθόλου τι θα γίνει αυτό. Μιλάμε, ήταν αδιανόητα συχαμερό όλο αυτό το θέμα. Το οποίο όταν το είχα δει, γιατί εγώ μέσα στο χειμώνα είχα δει αυτό το ντοκιμαντέρ, είχα πάθει σοκ. Ακριβώς γιατί η Banks έχει αυτό το προφίλ του women empowerment και ξέρεις αυτό και τα λοιπά.
1: Κρίμα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική εμείς. Τι?
1: Δέσποινα Βανδύ.
0: Ορίστε.
1: Να μ' αγαπάς.
0: Να μ' αγαπάς. Και εσύ.

Τάμτα. Τάμτα εδώ στο Μαρία 104,6. Ένα πιο παλιό τραγούδι τη Τάμτα. Αγαπημένο και υπέροχο. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα σχεδόν. Μας έχουν μείνει κάτι 7 λεπτάκια. Σε αυτά τα 7 λεπτάκια λοιπόν έρχεται η Κατερίνα Μπούκα, όπως και κάθε μέρα τέτοια ώρα, για να μας πει την ατζέντα. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε γύρω-γύρω στην πόλη. Έρχεται και ένα υπέροχο που σου. Γιώργο, τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο?

0: Έγινα παπί. 5 λεπτά δείξε.
1: Μια μπόρα, κλασική.
0: Καλοκαιρινή μπόρα που μυρίζει μετά. Αυτή η βροχή που μυρίζει μετά. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Μου θυμίζει το φθινόπωρο. Πού είναι η αγαπημένη μου εποχή. Εντάξει, θα περιμένω λίγο. Λοιπόν, ναι. break λέω. Ατζέντα, Καταρίνα Μπούκα και ερχόμαστε.
2: Best 103,1.
3: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
4: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
7: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
7: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
6: Πύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
7: Βούτυρο Lurpak Soft Μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
6: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι

0: τραγουδώ τη νύχτα.
1: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Ιαλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουή, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινής.
2: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Shisha. The ultimate combination. Beyond your imagination. Exceptional Mediterranean and Greek cuisine. Enjoy the summer. Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
3: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
4: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόδος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.

0: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
2: Η ιστρό μου είναι, τι να πω, στο top 3 τελείω.
3: Όχι, ξέρω ποια είναι, αλλά δεν την έχω δει, όχι.
2: Τέλος πάντων, κρίμα που δεν την έχεις δει, γιατί θα καταλάβεις καλύτερα τι σημαίνει το ότι αυτή η κοπέλα η Σαμάρα, ναι, με τα μαλλιά τα μαύρα, πέθανε. 35 χρονών. Πέθανε αυτή η κοπέλα.
3: Αφήστηκε
2: πάρα πολύ. Αυτά αλήθεια. Αυτή η εικόνα είναι από τις πιο τρομακτικές εικόνες. Δηλαδή, αυτές που τις βλέπεις στον ύπνο σου, που βγαίνει αυτή, αυτό το απόκοσμο κοριτσάκι με τα μαύρα, τα μαλλιά, τα βρεγμένα κτλ. Από το The Ring. Αυτή λοιπόν η κοπέλα τώρα, εν έτη 2026, έπαθε μηνυγκίτιδα και πέθανε. Κρατάς το στόμα σου και εσύ, τι να πεις.
3: Ναι.
2: Πολύ περίεργο και νεότατη κοπέλα. Θέλω να πω.
3: 35.
2: Ναι, πολύ νέα κοπέλα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή πάντως δεν ξέρω αν έχει κάνει και άλλα πράγματα στη δουλειά.
3: Είναι νομίζω η φωνή στο Lilo και Stitch.
2: Αλήθεια.
3: Ναι.
2: Άκου τώρα να έχεις κάνει το The Ring από τη μια και από την άλλη να κάνεις τη φωνή στο Lilo και Stitch.
3: Η φωνή της Lilo ουσιαστικά.
2: Άλλα αντάλλα δηλαδή. Κατάλαβες. Κρίμα το κορίτσι αυτό. Τέλος πάντων, αυτές οι ταινίες, δεν ξέρω, οι ηθοποιοί πώς αυτές οι ταινίες τις. Βέβαια, σε αυτήν την ταινία η πρωταγωνιστής είναι η Naomi Watts, έτσι.
3: Mm-hmm.
2: Αυτή δεν είναι με. Καλέ, πού δεν σου έσαι να ρωτά. Ναι, ήταν η Naomi Watts, το θυμάμαι. Αλλά ναι.
3: Όχι, ήταν, το βλέπω εδώ, γι' αυτό σου κάνω.
2: Α, γιατί τελείως δεν ξέρεις. Αυτή είναι φοβερή ταινία τρόμου που δεν την έχεις δει. Είναι που μπαίνει, βάζει μια κασέτα στην τηλεόραση και όποιος βλέπει αυτή την κασέτα.
3: Ναι.
2: Κασέτα τότε, γιατί μιλάμε για βίντεο τότε, εντάξει, ήταν πιο παλιά ταινία. Πεθαίνει.
3: Okay. Δεν την έχω δει.
2: Και γίνεται μέσα σε κάποιες ώρες ή μέρες, δεν θυμάμαι, και γίνεται το λάθος και αυτή η τύπησα, η Naomi Watts, έχει αυτή την κασέτα κρυμμένη κάποια τα λοιπά και τη βρίσκει ο γιος της και τη βάζει και τη βλέπει. Και έτσι είναι όλη η ιστορία που προσπαθεί αυτή να αποτρέψει το ότι ο γιος της, επειδή την είδε, θα πρέπει σε λίγες μέρες, ώρες να την κάνει.
3: Mm-hmm.
2: Τέλος πάντων, πολύ ωραία ταινία να τη δεις. Λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο χαρούμενο εμείς εδώ. Απλά εγώ, επειδή μου έχει μείνει αυτή η σκηνή, γι' αυτό ανέφερα τώρα αυτή την κοπέλα. Τι,
3: Μιχάλη Χατζηγιάννης.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, λοιπόν, εδώ στο Μαρέντο 104,6. Μην πάτε πουθενά, έχουμε και άλλα πολλά τέτοια ενδιαφέροντα να λέμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: θα σου φαινόταν να πήγαινε σε ένα μέρος που θα φροντίσεις λίγο τον εαυτό σου, θα κάνεις έτσι τις θεραπείες σου στο πρόσωπό σου, εξατομικευμένες θεραπείες ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες. Θα κάνεις προηγμένες θεραπείες αποτρίχωσης, στοχευμένα προγράμματα αν θες αδυνατίσματος, όποια υπηρεσία θέλεις και είναι σχεδιασμένη για να καλύψει τις δικές σου ανάγκες, της επιδερμίδας σου και του σώματος σου, θα πας στο J&N Beauty Time και θα σε βάλουν κάτω και θα σε φροντίσουν και θα νιώσεις πραγματικά, τι να σου πω, υπέροχα. Λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να πας να κάνεις ένα εκεί έτσι ρεκτιφιέ, αποτριχώσεις όλα αυτά, ξέρεις, να είμαστε έτοιμες, μπικίνια, το νατάλο, πρόσεξε. Και μετά τις διακοπές επίσης πολύ σημαντικό να παγαίνεις σε ένα τέτοιο μέρος, γιατί στις διακοπές κανείς δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τίποτα από όλα αυτά. Μας βαράει ο ήλιος, τα λάτια, τρώμε και κάτι παραπάνω, το πρόσωπό μας το βαράει ο ήλιος, όπως όσο αντιλέγω και να βάλουμε, έτσι είμαστε λίγο, χρειάζεσαι μετά μια αναδόμηση. Οπότε σημείωσε το J&N Beauty Time και μπες τώρα στο κινητό σου, μπες στο Viber και στείλε και ένα μηνυματάκι, γιατί σου έχουμε και μία δωρεοεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Θα πας δηλαδή εκεί, θα έχεις και 100 ευρώ από MyRadio 104,6 και θα κάνεις ό,τι θέλεις, από θεραπεία προσώπου μέχρι, τι να σου πω, ό,τι θέλεις θα το κάνουν εκεί, διότι έχουν προσωπικό το οποίο είναι εξειδικευμένο, ξέρει πολύ καλά. Δίνουν έμφαση στη λεπτομέρεια και θα σου προσφέρει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Μπες λοιπόν στο Viber και στείλε JN Beauty Time 698-104-104-6. Είναι λίγο ένα me time, ένα self-care, λίγο να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή με μήνυμα για το ποιος κέρδισε αυτή τη δώρο επιταγή και την ώρα που θα σας περιποιούνται και θα σας πασπατεύουν και θα σας βάζουν μάσκες, κρέμες, τι θα σας βάζουν, δεν ξέρω, να μας σκέφτεστε και λίγο, εντάξει. Λοιπόν, τι να κάνω, να πάω σε break. Mm-hmm. Πάω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι. Best 103,1.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου. Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
4: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
3: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
4: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες. Χωρίς
5: παρέα. Shine bright like a diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε 2 καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα.
6: Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
7: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερία. Κρεμαστή πιο φθηνά πουθενά.
13: Best 103,1.
0: Να δροσίζεστε, να χαλαρώνετε, να χαρείτε τη φιλοξενία έτσι που κάνει κάθε επισκέπτη εκεί στο Αλταμάρ. Να αισθάνεται σαν να είναι στο σπίτι του. Ιδανικές συνθήκες, ωραία θέα στη θάλασσα. Μιλάμε τώρα για ένα φοβερό ρομαντικό ταξίδι και όχι πολύ μακριά. Θα ξεκουραστείτε δηλαδή, γιατί και τα τριήμερα πολύ μακριά δεν είναι και ιδιαίτερη ξεκούραση. Θα περάσετε καταπληκτικά και θα πάτε και εντελώς δωρεάν. Πάμε λοιπόν να μπούμε πάλι στο Viber και να στείλουμε Αλταμάρ, να στείλουμε πευκή. Να στείλουμε πευκή στο Viber μαζί με το ονοματεπώνυμό σας, 698-104-104-6. Αύριο θα γίνει η κλήρωση. Έχετε λοιπόν σήμερα και αύριο να δηλώσετε συμμετοχή στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Θα γίνει η κλήρωση και θα ενημερωθείτε αν έχετε κερδίσει. Ένα υπέροχο τρίμερο στο πευκή λοιπόν για δύο άτομα. Δεν σας στείλουμε μόνους σας, με πρωινό, συμπεριλαμβάνεται το πρωινό σε όλο αυτό. Θα περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. Προσφορά του My Radio φυσικά, αλλά και του ελληνικού site hellogreece.gr σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Λοιπόν, λίγο έχει μείνει ακόμα. Πώς θα συνεχίσουμε, Γιώργο?
14: Με Λένα Ζευγαρά.
0: Ορίστε.
14: Μαύρα φεγγάρια.
0: Μαύρα φεγγάρια, Λένα Ζευγαρά, εδώ φυσικά στο My Radio 104,6.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου λοιπόν εδώ στον My Radio 104,6 και κάπως έτσι έρχεται η ώρα που δίνουμε τη σκυτάλη στην Κατερίνα Μπούκα για ειδήσεις και στην PPO Τσαουσέλου για να μείνει μαζί σας μέχρι τη μία. Εμείς θα τα ξαναπούμε με το καλό αύριο το πρωί στις 9. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα Πέμπτη, γενικότερα θα τα καταφέρουμε, αλλά το λέμε κάθε μέρα έτσι για να μην το ξεχνάμε. Και αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
4: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
5: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νηπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνη. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Η μουσική του σήμερα. Έχω κρυ...

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Best 103,1.
1: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
3: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
5: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
6: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
6: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
6: Οικοδομικά υλικά Σαράντης, στην Αγίου Ιωάννη, πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410 92 790.
6: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
7: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
8: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
7: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
8: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
7: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
8: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410 96 300.
7: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
9: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410 56 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
10: Σκόρδο το ελληνικό. Σκόρδο το φλογοβόλο.
11: Σκόρδο το καλαβαρδενό. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955 456 534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
12: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
13: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
12: Η ίδια.
13: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
14: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
13: Η ιταλική τρατορία που
5: κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
6: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
5: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
6: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
5: Τρατορία πιτσαρία, τσαπερδόνα.
6: Μπορείς να αντισταθείς.
14: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι και παράδοση.

0: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Ιαλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκο Εμμανουή, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινής. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
0: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Φέτα Pop, Πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια. Μόνο 4,86.
0: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο. Μόνο 3,29.
0: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο. 1+1 δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου. Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό. Μόνο 2,65 το κιλό.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Εγώ που λες, είμαι Μερακλής.
3: Δηλαδή?
2: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδι κοτζιάρ.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού

0: στο 22410 87 888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
2: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
1: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
2: Το Γιώργο τον βλέπετε?
1: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
2: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
1: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
2: Είστε σίγουρα medium?
3: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
4: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Daily Couscous.

0: Αντέλη Κουσκούς είναι εδώ, μετά από τα βραβεία μάλιστα. Έχει γίνει ένας χαμός, τα έχουμε όλα ζεστά. Τα έχετε δει βέβαια και εσείς μέσα από τα social media.
1: Φρέσκα.
0: Πάνω κι άμως ξέρεις πολλούς, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια όμως. Θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα μονή κοινού, μην τα δίνουμε όλα την αρχή.
1: Ισχύει.
0: Και θα κάνουμε στη συνέχεια μετά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το μόνο δεδομένο σε αυτή τη ζωή, ότι αν θέλεις να κάνεις οικονομία, το σωστό μέρος το ξέρεις. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας, το οποίο εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίθανη περίπτωση, αλλά που μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή, μπορεί να έλειπες στην Αμερική 10 χρόνια.
1: Και να έρθεις τώρα.
0: 25 είναι η Mastercard, αλλά μπορεί να μην την έχεις ανακαλύψει.
1: Ισχύει.
0: Πας και την εκδίδεις εντελώς δωρεάν. Για κάθε σοβαρά τα αμοιβέ με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στον λογαριασμό σου και έτσι γίνεις πάντα κερδισμένος. Συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς και εκτός από αυτά, έχεις και κατευθείαν έκπτωση σε πάρα πολλά προϊόντα.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μία από τις νικήτριες των χθεσινών βραβείων.
1: Αμέ.
0: Ελένη Φουρέρα, Jackie O. Ολοκαίρινο και τραγούδι. Το ακούμε εδώ φυσικά. Βασικά παντού μπορείτε να ακούτε, έχει κυκλοφορήσει.
1: Jackie O. Ελένη, έτσι έλεγε το τέτοιο. Έτσι είχα πει.
0: Α, μάλιστα.
1: Την ώρα που έβγαινε. Ελένη, Jackie.
0: Ελένη. Μάλιστα. Πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέψουμε.
1: Θα το δείτε
0: στο Μέγκα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ελένη Φουρέρα και επιστρέφουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Επίσης σάρωσε. Βέβαια. Να τα λέμε και αυτά. Σάρωσε χτες ο Θοδωρής Φέρης.
1: Από τους νικητές.
0: Από τους μεγάλους νικητές. Από τους μεγάλους νικητές. Κοίταξε να δεις. Ήταν από τους ανθρώπους που πήρανε δύο βραβεία αρχικά.
1: Εντάξει. Αναμενόμενο δεν ήταν.
0: Πολύ αναμενόμενο. Δηλαδή γιατί πήρε το καλύτερο λαϊκό.
1: Ναι.
0: Στην ουσία έτσι. Και το λαϊκός καλλιτέχνης.
1: Εντάξει,
0: πολύ, πολύ λογικό για τον Θοδωρή
1: Φέρη.
0: Και πάρα πολύ ωραίο το act. Ειδικά με την Ελένη, το closing, με το Αλληλούια. Μ' άρεσε πάρα πολύ που με το κουπλέ του Αλληλούια που το κάνουμε μασάπ με την Κούνια.
1: Την Κούνια. Και σκέψου.
0: Και το είπες με τα κασκόλ. Πόσες χιλιάδες κασκόλ μέσα στο τέκβοντο.
1: Χαμό.
0: Γήπεδο. Γήπεδο είναι.
1: Αλλά το κάνανε. Ναι, ναι, αλλά το κάνανε γήπεδο.
0: Στην πραγματικότητα πάρα πολύ. Και εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, άξιζε τον κόπο. Όλο αυτό το ταξίδι, όλη αυτή η προσπάθεια, όλο αυτό το περίμενε.
1: Για τον
0: Θοδωρή.
1: Σίγουρα. Και να σου πω και κάτι, σκέψου ότι το είπες. Είναι για τη χρονιά που τρέχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάσου ότι αν τώρα αυτό το ήταν, αυτός ο χαμός έχει γίνει ουσιαστικά μετά.
0: Για τα προηγούμενα.
1: Για τα προηγούμενα.
0: Το είπες, θα σε αρρώσει. Αν και το είπες, νομίζω κανονικά είναι μέσα, γιατί το Δεκέμβριο βγήκε. Το είπες. Μην κοιτάς που ακόμα τώρα είμαστε Ιούνιο και καλά κρατάει. Εγώ το έβγαλα.
1: Εσύ το έβγαλες, αλλά δεν νομίζω ότι μετράει. Σαν
0: μετράει
1: νομίζω...
0: μέχρι τον Απρίλιο, μέχρι 31 Μαρτίου μετράει ό,τι έχει βγει. Γι' αυτό
1: ναι.
0: Είναι ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός βγήκε το Γενάρη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Εδώ τα έχουμε δουλέψει όλα. Καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός που επίσης κέρδισε, θα τα πούμε.

0: Ρία Ελληνίδου από τις εκπλήξεις της βραδιάς και με τον FY σε ντουέτο, αλλά και με την Άτζελα. Άτζελα, φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει.
1: Χαμός.
0: Χαμός, πολύ ωραία η Ρία Ελληνίδου.
1: Έκανε και γίνει το δικό της το act εκεί πέρα.
0: Η Ρία είναι από τους ανθρώπους που τους περιμένεις και λογικό είναι να τους περιμένεις, παιδί μου. Ότι θα κάνουν το χαμό τους.
1: Σίγουρα. Βέβαια, γνωρίζοντας τη Ρία και γνωρίζοντας την πριν από χρόνια, λες. Εγώ, ας πούμε, όχι εγώ ναι. Αλλά κάποιος μπορεί να μην το περίμενε ποτέ ότι μπορεί να συνέβαινε.
0: Από εκεί που έκανε ντουέτα με την Ιουλία Καραπατάκη και ξαφνικά βρεθεί στα MAD VMA με τον FY και με την Άντζελα Δημητρίου. Ναι, δεν το περιμένεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
4: μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original κουτί 330 ml, συσκευασία 5+1 δώρο μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά μόνο 4,45.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
6: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και brunch που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
8: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
7: Η κουζίνα μοναδική.
8: Γαλάζιο.
7: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
8: Γαλάζιο.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Γαλάζιο. Χτίζεις ή ανακαινίζεις. Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
9: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color & Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color & Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color & Cleaning.
10: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Sisha. The ultimate combination.
11: Beyond your imagination.
10: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
11: Enjoy the summer.
10: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, θέλω να μιλήσω για αυτό το οποίο το είδαμε όλοι σαν τρέιλερ, αλλά ήταν η έναρξη των βραβείων, το Summer in Greece.
1: Βέβαια.
0: Την πολύ ωραία διασκευή του αγαπημένου τραγουδιού από τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Έγινε χαμός.
0: Με την Φουρέρα, τον Εύγο Άι, τον Μους. Και ήταν και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο η έναρξη, έτσι.
1: Ναι.
0: I like your country very much, που είπαμε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ήταν ένα... και έχουν περάσει από αυτό το τραγούδι νομίζω 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή το 2000...
0: I like your, Greek menta... I like ναι, your ναι. mentality, your Greek hospitality.
1: Hospitality.
0: Κάπως έτσι.
1: I like your... Το θυμάμαι να παίξω έτσι τώρα με το βέβαια. Και ήταν Βικτώρια Χαλκίτη.
0: Your... Όχι, I like your Greek mentality, your country hospitality.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εγώ πια.
1: Έχεις πάει και στο αγγλικό τώρα.
0: Έχω, πια
1: μήπως,
0: είμαι.
1: Μήπως το throwback να πάει και να γίνει και διεθνώς.
0: Και διεθνώς, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την Γαρμπή υποσυνείδητο και επιστρέφουμε.
1: Βέβαια.

0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: μια και μιλήσαμε για Summer Ingress, ακούσαμε και Γιώργο Μαζονάκη, επιπτώσεις. Να πούμε ότι κέρδισε και το Urban Song of Y, μια και αναφέραμε ότι ήταν στην διασκευή κτλ. Εντάξει, η Φουρέιρα σάρωσε, best performer, αναμενόμενο.
1: Καλά,
0: το θεωρώ.
1: Και κριτική
0: έτσι.
1: Εμφάνιση που έκανε εκεί πέρα με κάτι καρέκλες που ήταν με κάτι ροδάκι. Μιλάμε
0: και,
1: τώρα.
0: Και επίσης το Video of the Year, εντάξει, το θεωρώ επίσης πολύ αναμενόμενο. Η Ελένη Φουρέιρα δημιουργεί πολύ δυνατές εικόνες, ρε παιδί μου.
1: Επενδύει πολύ στις εικόνες της. Ισχύει αυτό.
0: Νίκος Αμπέργης έρχεται, Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος. Εδώ είμαστε. Ακούσαμε και Ανδρομάχη. Να πούμε ότι η Ανδρομάχη είναι μια πολύ ωραία εμφάνιση με την Τζέννη Κατσίγιανη. Πες μου πώς σε λένε και με το καλέ ποιος είναι αυτός. Και νομίζω ότι εκεί είναι η μαγεία των βραβείων. Πώς παντρεύει ετερόκλητους κόσμους και τους κάνει να φαίνονται έτσι ένα δώστο, αμάν και δώστο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι βέβαια. Το ετερόκλητο στην περίπτωση τώρα της Ανδρομάχης και της Τζέννης Κατσίγιανη.
0: Είναι λίγο στο DNA σε κάποια πράγματα.
1: Της Ανδρομάχης στο DNA είναι σίγουρα, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, γνωρίζοντας και λίγο, γνωρίζοντας και τη Σταυρούλα, την αδερφή της κλπ. Ξέρω πόσο πολύ, ρε παιδί μου, είναι της μουσικής αυτής και τη γουστάρουν και περνάνε καλά. Και εντάξει, είναι και από την. Πού είναι, από το.
0: Εκεί κοντά, Ακράτα.
1: Ακράτα, ναι, από εκεί
0: κοντά. Αρκούδι, κάπου εκεί κοντά.
1: Κάπως λέγεται. Αχ, το ξέχασα λίγο.
0: Τέλος πάντων, από μένα, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως ήταν φοβερή συνεργασία αυτή. Αλήθεια.
0: Πραγματικά.
1: Μπράβο.

0: βραβεί, αλλά νομίζω ότι μονοπολεί στη μουσική μας πραγματικότητα το θέμα το Mad VMA.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι ένας Μασούτσης είναι εδώ, ένας Μασούτσης είναι δίπλα μας και στην παρέα μας. Ένας Μασούτσης που τον επιλέξανε και πολύ έτσι. Και στα βραβεία ακόμα πήραν τα πραγματάκια του, έχει πρέπει ο κόσμος αυτό. Ακριβώς. Μην το ξεχνάτε αυτό να το κάνετε κι εσείς. Μην ξεχνάτε ότι, παιδιά, μπορείτε να έχετε τη μάσκα, που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σας. Όπως επίσης, κατεβάστε το application σε περίπτωση που δεν το έχετε κατεβάσει, που δεν πιστεύω πια ότι υπάρχει κάποιος, καθώς υπάρχει ένας διαδραστικός χάρτης όπου βλέπετε ποιος μας είναι δίπλα σας, γιατί είμαστε και σε διακοπές. Έχει ξεκινήσει ο κόσμος να πηγαίνει διακοπές.
0: Έτσι.
1: Παναγιώτη μου.
0: Εμένα τα λέω.
1: Διακοπές, Παναγιώτη μου.
0: Συμφωνώ.
1: Εμείς τι κάνουμε, Παναγιώτη μου.
0: Βίλιαμ, απέναντί μου.
1: Τέλος πάντων.
0: Εισιτήριο ένα θα πάρετε και θα πάτε κι εσείς διακοπές και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Εμένα μου έλειψε η Δέσποινα Μπαλή.
1: Σου έλειψε.
0: Επειδή την ακούσαμε κιόλας, μου έλειψε το βραβείο.
1: Εντάξει, ναι, λογικό. Είναι, αλλά έκανε το χαμό και πέρυσι και πρόπερσι τον έκανε.
0: Λοιπόν, έχουμε να πάμε σε ένα daily throwback.
1: Εγώ σε πάω.
0: Τα πρωτεχνήματα που είπαμε χθε, εγώ δεν τα είπα.
1: Ναι, εσύ τα είπε. Άρα... Εγώ.
0: Α, εσύ. Ναι. Για πες.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Θα σε πάω στο μακρινό 2006. I like your country very much. I like the way the people touch.
0: Τι αυτό, βάλει.
1: Because baby, I'm a foreign girl. So, do you wanna rock my world? Rock my world, baby.
0: Το σαν μέγιστο.
1: Φαντάζεσαι. Λοιπόν, θα σε πάω, ναι. Είναι γυναίκα η καλλιτέχνηδα.
0: Επίση δεν ξεκινάει έτσι. Λέει από πρόσωπα χίλια. Εγώ διάλεξα εσένα γιατί έχει το κάτι που ταιριάζει σε μένα.
1: Τι μου κάνει το κεφάλι μου. Τρώω αυτό από μέσα. Λοιπόν, μουσική στίχου έχει γράψει ο Γρηγόρης Φλόριος.
0: Του πότε είναι αυτό?
1: 2006. Εντάξει. Καλλιτέχνηδα γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Πρώτη μου φορά. Κοιτώ τα μάτια σου. Σα κάνω. Ερωτική εξομολόγηση. Και πνίγομαι σε θάλασσα βαθιά. Ταιριάζει κιόλα γιατί είσαι και γαλάζια μάτια. Σε θάλασσα βαθιά.
0: Πράσινα έχω, αλλά δεν πειράζει.
1: Εγώ γαλάζια τα βλέπω.
0: Πράσινα είναι.
1: Ναι.
0: Πρώτη μου φορά κοιτάζει τα μάτια σου και πνίγομαι βαθιά.
1: Σε θάλασσα βαθιά. Κάτι πας να πεις. Μα είναι ανώφελο. Κατάλαβα. Σιωπήστα ξαφνικά. Μοιάζει πιο μικρός ο κόσμος γύρω σου μου.
0: Ναι.
1: Και εικόνα σου στοιχιώνει το μυαλό. Και με πιάνει, Θεέ μου, το παράπονο. Που σ' αγαπώ, μα δεν είναι αρκετό. Το έχεις.
0: Σ' αγαπώ, μα δεν είναι αρκετό. Ναι.
1: Αυτό δεν τελείως.
0: Για ξαναπες το.
1: Πρώτη μου φορά κοιτώ τα μάτια σου. Και πνίγομαι. Το τραγούδισα κιόλας. Σε θάλασσα βαθιά. Κάτι πας να πεις,
0: μα είναι ανώφελο.
1: Κατάλαβα. Σιωπήστε ξαφνικά. Όχι, έχεις αλλάξει ρυθμό τώρα. Εκεί το πας σωστά. Μετά έχεις αλλάξει ρυθμό όμως. Μην αλλάζεις.
0: Πόσο σ' αγαπώ, κανείς δεν ξέρει. Και αν θα μ' αγαπάς, μήκο μου τέρι. Καλοκαιρινό.
1: Θα αγαπώ, όχι. Δεν είναι αυτό.
0: Ναι, για να βοηθήσε με λίγο.
1: Να σε βοηθήσω. Τι να σε βοηθήσω. Πρώτη μου φορά. Κοίταξε, Άνης, είναι μια καλλιτέχνητα η οποία είχε κάνει επιτυχία.
0: Ναι.
1: Και ακόμα κάνει.
0: Ακόμα κάνει.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν στα πρώτα τη. Μαριά δεν Πιερίδη.
1: Όχι, καμία σχέση. Σε πολύ μακριά.
0: Χρίσπα.
1: Όχι, σε πολύ μακριά.
0: Έντεχνη δηλαδή είναι.
1: Όχι, δεν είναι έντεχνη. Είναι τότε ήταν pop. Και τώρα έχει φύγει, έχει πάει αλλού. Έχει πάει εξωγήινη. Έχει πάει...
0: Αλέξια.
1: Όχι, δεν έχει φύγει, δεν έχει πεθάνει.
0: Ζει η Αλέξια, ρε.
1: Έτσι όπως το είπα. Έχει ένα ώρα, παιδί μου, ότι είναι λίγο πιο. Πολύ alternative.
0: Πολύ alternative.
1: Πολύ γνωστή.
0: Η Ευσταθία.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Άκουσε με. Πολύ γνωστή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ γνωστή.
0: Πάρα πολύ γνωστή.
1: Ας πούμε, είναι σίγουρα σε όλο το. Σε κάθε Madwalk.
0: Σε κάθε Madwalk.
1: Και κάνει από τις πιο συζητημένες και περίεργες εμφανίσεις.
0: Η Τάμτα.
1: Δόξα τον Πανάγαθο. Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Δεν τους αγαπώ.
1: Όχι. Όχι, δεν τους αγαπώ.
0: Δεν θα το βρω.
1: Πρέπει να το βρεις και θα σου πω, θα σου το κάνω να το βρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει παίξει αυτό το τραγούδι και στο Παραπέντε, όπου η Ζουμπουλή έχει μείνει πάνω στο δέντρο και κουνάει έτσι τα ποδαράκια της.
0: Πού είναι πάνω στο δέντρο, αυτό το κόκκινο.
1: Άνα μανεγιά σου. Και λέει το τραγούδι.
0: Δεν έχει
1: κουνάει.
0: Έτσι αγάπη.
1: Στάθος όλα. Δεν σταματήνει αυτό, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει. Μπράβο, Τάμτο, δεν τελειώνει έτσι αγάπη.

0: Απόν Καντάδα, να πούμε ότι και ο Απόν σάρωσε, παιδιά, στα βραβεία.
1: Βέβαια.
0: Να το πούμε και αυτό το πολύ ωραίο.
1: Ναι, σωστό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή και είναι και, και ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης ο Απόν.
1: Είναι με όλη τη σημασία. Ακριβώς, με όλη τη σημασία.
0: Τα πάμε σωστά. Λοιπόν, ο Απόν πήρε. Τι βραβεία πήρε, κάτσε να θυμηθώ. Πήρε την Μπαλάντα της Χρονιάς.
1: Βέβαια.
0: Που εγώ τον καθρέφτη τον αγάπησα. Τον πάλεψα όσο κανένας άλλος. Και πήρε και το pop artist που νομίζω δικαιωματικά του ανήκει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, τι άλλο πάλεψες από όλα αυτά εκεί μέσα?
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι όλα τα πάλεψα που
1: τα
0: πήραμε. Θα σου πω, δεν στεναχωρέθηκα.
1: Μάλλον
0: η Panic το πήρε, παιδί μου. Η Άννα Βύση το πήρε το Airplay της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Το σε περίπτωση που. Αλλά θα ήθελα να το πάρει το, ας πούμε, το ντουέτο που έδωσε ψυχή και σώμα για την Ελένη Φουρέντα και τον Χρήστο Μάστρο. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Σε περίπτωση που το άξιζε.
1: Πάντως.
0: Το άξιζε.
1: Καλά, πάμε και θα σου πω σε λίγο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε, Ραντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Και θα πω ότι επίσης μια μεγάλη νικήτρια της βραδιάς είναι η Κατερίνα Λιόλιου, που πήρε το μοντέρνος λαϊκός το βραβείο και το μοντέρνο λαϊκό για το τραγούδι. Και είναι και πολύ λογικό, παιδιά. Εντάξει, έκανε ένα λογαριασμό εδώ πέρα. Όλη η Ελλάδα ένα λογαριασμό ζητάει. Και, και πάρα πολύ το άκμη το λογαριασμό. Πολύ
1: και,
0: διαφορετικό.
1: Και το DNA δεν
0: και το
1: είπε.
0: DNA είσαι λίγο πιο δίσκο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ το άκμη το DNA. Θέλω να ξέρει, είναι τα αγαπημένα μου. Να με πληγώνουν και όταν φεύγω να τους κάτι θα φταίει στο δικό μου DNA. Αυτή είναι η πραγματικότητα
1: είναι.
0: Γιατί όταν φεύγεις τότε σε εκτιμάνε φίλοι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Λογαριασμός Κατερίνα Λιόγιου και ερχόμαστε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ήταν και η Αναστασία σε ένα πολύ ωραίο act, θέλω να πω, ότι έκανε εκεί η Αναστασία. Εντάξει, νομίζω ότι δικαίως δεν.
1: Ο Πέτρος ήταν φέτος.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν ήταν. Καλά δεν.
0: Κοίτα, απόντες ήταν η Βύση και ο Αργυρός από τα βραβεία που τα πήρανε με βίντεο.
1: Ναι.
0: Το Song of the Year Digital πήρε ο Αργυρός και νομίζω πήρε το. Το The Year Radio που είναι η Βύση.
1: Η Βύση.
0: Ναι.
1: Okay. Ήταν και η. Πώς
0: και έγινε και μια ωραία απονομή στην Τάρα από τον κύριο Αρσενάκο, να πούμε και αυτό.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Και μπράβο και στον κύριο Ηλία Κοκοτό που όλο αυτό το πράγμα το πάλευε πόσα χρόνια. Θα πεθάνει η κοπέλα εδώ απέναντί
1: μου.
0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία και επιστρέφουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Έλλη Κοκκίνου, πες μου ότι σου χρωστάω, πάρτε και πάρε δρόμο. Εμείς παίρνουμε δρόμο τώρα και φεύγουμε και πάμε αλλού.
1: Αυτό ήτανε, παιδιά.
0: Έτσι. Τα είπαμε όλα, νομίζω μια εκπομπή βραβεία κάναμε. Εντάξει, καλά ήτανε. Καλά ήτανε. Σε αύριο τα σπουδαία, τα είπαμε όλα. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα στην διακορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 33981. Shine bright like a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241056240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
4: Δηλαδή,
3: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
0: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
4: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
0: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
4: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
0: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
5: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerontis.gr. Τηλέφωνο 2241 0 22 378.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
4: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
4: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισό.
4: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241 090 525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
4: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου.
1: Μεσημέρι Πέμπτη στον Best 103,1, προτελευταίο δίωρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι στην παρέα. Είμαι ο Ματθαίος, μετά από τον Daily Couscous, τον Παναγιώτη Σίμω και την Ηλένια Williams, ήρθε η σειρά μου για να ξεκινήσουν τώρα τα δικά μας

Αγαπημένη Κατερίνα Λιολιού, εδώ στον Best 103,1, λίγο πριν το ρολόι δείξει 2:30, στο πρώτο τελευταίο δίωρο της εβδομάδας αυτής, και πριν φέρουμε πιο κοντά άλλο ένα Σαββατοκύριακο, στο οποίο έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί όλα ξεκινάνε μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σε λίγο θα πάω στο break αυτής εδώ της ζώνης, επιστρέφω με περισσότερα.

0: Fest 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
7: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, παλιά πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
5: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
4: Coca-Cola Original Zero, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
5: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
4: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
5: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
4: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
5: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
4: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. και η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
11: Αμέσως τώρα. Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
12: Διαφημιστικό break τέλος. Επιστροφή στις επιτυχίες. Best 103,1. Πέμπτη παρέα και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τα λέμε στο Viber. Παιδιά στο 697-031-1031. Ο γνωστός αριθμός. Και στο Instagram τα μηνύματά σας εννοείται πως είναι καλοδεχούμενα. Και από τον λογαριασμό του Best. Και φυσικά από τον δικό μου τον προσωπικό. Και μέσα από το www.bestfm1031.gr. Μας ακούς διαδικτυακά.

0: Best 103,1.
1: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
3: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
2: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Από το 2008 τρώμε μαζί.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
5: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
4: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
5: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
4: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
5: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
7: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
6: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
7: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου. Στην Ιαλίσο. Απόψε. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
8: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη.

0: και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575. Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
1: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
2: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
1: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
2: Το Γιώργο τον βλέπετε?
1: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
2: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
1: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
2: Είστε σίγουρα medium?
3: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
4: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
5: Εγώ που λες, είμαι Μερακλής.
6: Δηλαδή?
5: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
7: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Αμέσως τώρα.
14: Αμέσως τώρα.
13: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
15: Δεύτερη ώρα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Best 103,1, Πέμπτη. Παρέα και σήμερα για 120 λεπτά, εδώ που τα μεσημέρια μας γίνονται ακόμα πιο best, όπως λέει το εύστοχο. μότο αυτής εδώ της εκπομπής. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι και υπομονή στους δρόμους του νησιού. Σε εσάς που είστε καθοδόν αυτήν εδώ την ώρα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δυναμώσετε λίγο ακόμα την ένταση στο ραδιοφωνό σας. Είμαστε παρέα και σήμερα για να κάνουμε την διαδρομή σας μοναδική. Είμαι ο Μαρθέος, για άλλα 60 λεπτά στην παρέα του μεσημεριού.

Άλλο ένα αγαπημένο εδώ στον Best 103,1 στο μεσημέρι της Πέμπτης, εδώ που μυρίζει καλοκαίρι, με καφέ στο χέρι και πολλή διάθεση για να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα, μαζί φυσικά με όλες τις επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα, όπως συνηθίζουμε πάντα εδώ στον νούμερο 1 σταθμό, στον Best 103,1. Σε λίγο διαφημιστικά μηνύματα θα επιστρέψω για την τελική ευθεία.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

0: Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Καζελμπόργκο.
4: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 33 981.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
6: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
7: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
6: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
7: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
6: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
7: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
6: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
7: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
6: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
7: Τηλέφωνο 22 410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
6: Κάτι παραπάνω από κάβα.
8: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
9: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
10: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Με στα 103,1 ήρθε η ώρα να φύγω, γιατί έρχεται η Αθηνά Κλίμη να πάρει αυτήν εδώ την θέση για να ξεκινήσει ένα Be Viral απόγευμα. Είναι Throwback Thursday σήμερα, όπως γίνεται τις Πέμπτες, εδώ στον αγαπημένο σου σταθμό. Ραντεβού και πάλι αύριο στο μεσημέρι της Παρασκευής, στο επιτέλους Παρασκευή, για να αποχαιρετήσουμε την εβδομάδα μουσικά και να μπούμε πιο κοντά σε άλλο ένα Σάββατο Κυριακό. Από μένα το Μαρθαίο, μεγάλο φιλί, αύριο στις 2 εδώ, bye!

0: 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Και μπας, και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
8: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα

0: Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Μετά εντάξει από Mad Video Music Awards, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια εξουθένωση. Αλλά πάντα εδώ πέρα με Throwback Thursday της 5ης, 18 Ιουνίου λοιπόν σήμερα. Είμαστε νομίζω στον παλμό του καύσωνα, αλλά και στον παλμό της ωραίας μουσικής που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Και θα πάμε πολύ πίσω. Στην Αυλή του Παραδείσου από Δέσποινα Βανδύ. Ένα τραγούδι που νομίζω ότι όλους μας έχει κάνει να κλάψουμε, όλοι θέλουμε κάπου να το αφιερώσουμε. Μια άλλη εποχή, μια χρυσή εποχή της δισκογραφίας. Και να πούμε σε αυτό το σημείο το ότι, εγώ τουλάχιστον θα το πω αυτό, το ότι ωραία μουσική έχουμε ακόμα. Αυτά τα τραγούδια όμως, παιδιά, νιώθω ότι δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Το είπα λοιπόν και πάμε να το ακούσουμε.

Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

Και μιας και έχουμε πάει στο πολύ πίσω παρελθόν, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό χρονικά, αλλά καταλάβατε τι έμφαση θέλω να δώσω. Να σας πω ότι μία Αθηνά Κλίμη, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε τι λέει αυτή η τρελή, να σας πω ότι έχουμε Throwback Thursday. Σήμερα λοιπόν θα ανακαλύψουμε μερικές επιτυχίες του χθες που μπορεί κάποιοι από εσάς να τις ακούτε και να μην ζούσατε καν. Μάρο Λίτρα λοιπόν και Μηχανή του Χρόνου και τίτλος νομίζω του The Point. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα λοιπόν θα έρθει και αυτό το κομμάτι. Μάρο Λίτρα πλέον απέχει από το τραγούδι και μάλιστα έχει πάει στην Αμερική και ζει και εργάζεται σαν νοσηλεύτρια. Πόπο, ένδοξε εποχές fame story, παιδιά. Κάποιοι τώρα δεν ξέρετε καθόλου και δεν καταλαβαίνετε, αλλά δεν πειράζει. Ξέρουμε εμείς, δυναμώστε την ένταση και επιστρέφω.

δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στο μισάωρο αυτής της εκπομπής, παιδιά, και ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και η φωνή μου κάπου λίγο πάλι απέχει, αισθάνομαι, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες σήμερα. Throwback Thursday λοιπόν, και θα συνεχίσουμε πάρα μα πάρα πολύ δυναμικά και σήμερα με και τη Γαρμπή και η Ιεροσιλία. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε και σε πολλά remixes πλέον και πραγματικά νομίζω ότι οι fans της Κετούλας όταν το ακούμε σηκωνόμαστε όρθιοι.

0: Αβραμιάνο Καφέ.
1: Κάβα από τον Αφή Κάτρι.
0: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
1: Κάβα από τον Αφή Κάτρι. Στην υγειά σας. Shine bright like a
2: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
3: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
0: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
6: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
5: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
6: Το Γιώργο τον βλέπετε?
5: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
6: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
5: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
6: Είστε σίγουρα medium?
7: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
8: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
9: Be Viral Radio Show.

πάντα όταν ακούμε και τη Γαρμπή. Παιδιά, εγώ μετά θέλω να ακούσουμε και έναν Διονύση Σχοινά. Προειδοποιώ. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Throwback Thursday λοιπόν σήμερα με μια φωνή που απέχει, παιδιά, προσωπικά για εμένα. Γιατί εντάξει, παιδιά, είχαμε Mad VMA, καταλαβαίνετε, γινόταν ένας χαμός. Παρ' όλα αυτά δεν μεγαλώνουμε. Δεν νιώθουμε ότι μεγαλώνουμε. Νιώθουμε πιο νέοι από ποτέ. Γι' αυτό το δεν μεγαλώνω από Διονύση Σχοινά θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και εσείς φυσικά μένετε στην παρέα μου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα αυτές τις μέρες. Και είδαμε και την οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα, η οποία επενέβη σε διάφορα δημοσιεύματα μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και καλά έκανε, θα πω εγώ. Πάντα θέλουμε να δημόμαστε τον Δημήτρη Κόκοτα εδώ πέρα στην εκπομπή. Γι' αυτό το τίστα, συγχωρώ, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, όπως και πολλές επιτυχίες του που ακούμε αναδιαστήματα. Γιατί, παιδιά, πάντα η σκέψη μας είναι και στον ίδιο.

Εμφανώς επηρεασμένη, παιδιά, από την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου από τα Mad Video Music Awards, όπου δεν είχε εμφανιστεί πέρσι. Δεν πρέπει έτσι στο τέλος αυτής της ώρας να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου. Πρέπει. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Οι αναπάτες κλείς θα έρθουν για να σφραγίσουν την πρώτη ώρα αυτής της εκπομπής και να περάσουμε στη δεύτερη. Έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί. Έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά στο Instagram μας Be Viral Radio Show για το πιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά με τα τραγούδια που εσείς επιλέγετε.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόδος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δε φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι.
5: Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
6: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
5: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
8: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
7: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
9: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
10: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή?
10: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχι και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης.
14: Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
15: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε για μία ώρα γεμάτη μουσική ακόμα με Throwback Thursday και εμφανώς επηρεασμένη από την εμφάνιση στο Mad VMAs του Αντώνη Ρέμου, που εμφανίστηκε για τα 30 χρόνια ενεργούς δισκογραφίας του και ήταν μία πολύ σημαντική ημέρα νομίζω για εκείνον και με βάση αυτά που υποθέμιζε Γιωργαντά. Θα πάμε να ακούσουμε το Κέρμα ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, σαν μία επιτυχία του χθες. Μία επιτυχία όμως που την ακούμε ακόμα πολύ δυνατά στο Spotify μας και όχι μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κατερίνα Λιόλιο αυτές τις μέρες που έχει κάνει μια διασκευάρα, το θυμίζει κάτι από Ελλάδα, έχει κάνει πάταγο. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με την νίκη του Ολυμπιακού, είδαμε και την ομάδα του Ολυμπιακού να βρίσκεται εκεί πέρα και να τραγουδάει και αυτό το τραγούδι, αλλά φυσικά και τον νοικιάζεται που είναι σήμα κατά τεθέν τους. Εμείς λοιπόν θα τα πάμε να το ακούσουμε σαν throwback τραγούδι από Θάνο Πετρέλη, αλλά φυσικά ακούμε και Κατερίνα Λιόλιου όλες αυτές τις μέρες εδώ στην εκπομπή. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και ένα Σάκη Ρουβά, παιδιά, τον έχω απεθυμίσει αυτές τις μέρες. Ήταν και στο προσκήνιο αυτόν τον καιρό. Πάντα είναι ο Σάκης. Και μάλιστα μας ενδιαφέρει πολύ και το τηλεοπτικό του μέλλον. Όλα γύρω σου γυρίζουν λοιπόν, θα ακούσουμε. Και καθόλου τυχαίος δεν είναι ο τίτλος αυτή τη στιγμή. Έτσι, σαν throwback τραγούδι για το τελευταίο μισάωρο αυτής εκπομπής. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
6: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
5: Coca-Cola Original, κουτί 330ml, συσκευασία 5+1 δώρο, μόνο 3,82.
6: Βότκα Στόλι 700ml, μόνο 13,20.
5: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
5: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
6: Βούτυρο Lurpak Soft Μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
5: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
8: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
9: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
10: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
9: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
10: Το Γιώργο τον βλέπετε?
9: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
10: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
9: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
10: Είστε σίγουρα medium?
11: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
12: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων.

0: 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας για το τελευταίο μισάωράκι αυτής της εκπομπής. Άννα Βύση έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το Έμπνευση και φυσικά έχουμε και άλλες επιτυχίες. Τρόμπα, κανάμες επιτυχίες του σήμερα σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς μείνετε στην παρέα μου, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί και φυσικά έχουμε και πολύ ωραίες εκπομπές ακόμα εδώ πέρα στο σταθμό μας. Γι' αυτό μην μου πάτε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και η Άντζελα Δημητρίου είναι εδώ πέρα με το φταίει ο έρωτας που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Καλοκαιράκι είναι, ερωτευόμαστε. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για λίγο ακόμα. Θα να κλείσουμε την παρέα σας για να ερωτευτούμε, για να κλάψουμε, για να πονέσουμε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου

δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Show λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
5: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
6: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
6: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Best 103,1.

0: Μάκαρη Λαζάρετε.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά.
2: Τζούλη, πάρτον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Έπιασα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Θαρρύφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι κάνετε.
2: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σας χαμηλώ!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Λάμε τα φαρμάτα, ναι!
14: Πονάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
0: Βεβαίως, 18 Ιουνίου, τι ωραία, τι καλά. Με ζεστούλα μπόλικη.
2: Μιλάμε για μούχρωμα στην Καρίτενα. Μιλάμε Ελνίνιο, γιατί είπανε τώρα ότι φέτος θα έχουμε, σου λέει, μέσα σε όλο το... Εδώ είσαι,
0: ναι.
2: Εδώ είσαι. Μέσα σε όλο το κακό θα έχουμε και το πιο δυνατό Ελνίνιο, λέει. 100 χρόνια θα έχει να γίνει τέτοιο
0: Ελνίνιο...
2: κακό. Ελνίνιο σημαίνει ανεμοστρόβιλη.
0: Βροχές και φορτούνες, ε. Ναι. Άσε τώρα, παιδιά, να σας πω κάτι. Να το ξεκινήσω
2: φορτούνες,
0: έτσι.
2: Βασίλες φορτού.
0: Να το ξεκινήσω. Α, φίλος μου, είχαμε πάει για καφέ. Τώρα έχουμε θυμηθεί όλους τους παραγωγούς.
2: Μας θυμήθηκαν και αυτοί, βέβαια. Για κάποιο λόγο μας θυμήθηκαν και αυτοί.
0: Λοιπόν. Κολλάει κατά μία έννοια με αυτό που θα έλεγα. Έχω τρομάξει πάρα πολύ που δεν τρομάζω εύκολα. Που τρομάζω και δεν τρομάζω εύκολα, μάλλον. Ναι. Έχω τρομάξει με τους λαγοκέφαλους. Όλο το βράδυ μου πετάει το TikTok. 2 η ώρα τη νύχτα.
2: Θυμάμαι
0: και αργά αυτές τις μέρες από την πολύ χαρά μου. 2 η ώρα τη νύχτα έβλεπα που τους βάζανε στα πλοία τα τσίγκινα της μπύρας
2: και τα δάγκωνα. Ωραία. Πες μου τώρα, επειδή και τα δύο πρωινά, και το λέω έτσι με πολύ χαρά, και το Ποτσόρνο και το Σούπερ Κατερίνα, ασχολούμαστε με τους λογοκέφαλους και εμείς.
0: Full.
2: Σήμερα βγάλαμε κάτι παιδιά που κάνουν καταδύσεις, τον Ηλία Γιαλένα, και του λέμε: Ηλία, έχεις παιδικά λογοκέφαλο και που κάνεις κατάδυση.
0: Ναι, και σου λέει full.
2: Όχι λέει, αλλά να ξέρετε ότι λέει: είναι πολλά τα είδη του λογοκέφαλου και
0: ωραία.
2: Κυκλοφορούν πολλά χρόνια. Ναι, αλλά τώρα μήπως ήρθαν οι πιο θρεμένοι που έχουν αυτό το δόντι στη μέση.
0: Και είναι... άσχημο.
2: Είναι σε κάτι παππούδες, Θεέ μου συγχώραμε, που έχουν, έχει μείνει ένα δόντι που το βαστάνε, σου λέει να έχουμε την ανάμνηση.
0: Το οποίο είναι δυνατό όμως, είναι, ανοίγουν κοινή
2: αμπύρα. Μπορεί να έχουν ένα δόντι, αλλά είναι πολύ δυνατό. Με δάγκωνε. Ούτε το σκυλί δεν δαγκώνει έτσι. Ούτε το σκυλί δεν δαγκώνει έτσι.
0: Πάντως, παιδιά, εγώ έχω τρομάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Είναι που ψάχνω δικαιολογία το σουκού να μην πάμε για μπάνιο στην Αθήνα γιατί βαριέμαι.
2: Μπράβο.
0: Τώρα έχω έτοιμη δικαιολογία. Πού με το λαγοκέφαλο στη Βάργισσα και στο Σούνιο.
2: Εντάξει, το περίμενα. Ότι με το που κάνω εγώ ανακαίνιση στο πασοκικό το λιόμενο που ήταν από το 80 έτσι και κόντε να μαζέσει το κεφάλι θα έβαζα τα καρχαρία στο 40.
0: Ναι. Κοίτα, τον καρχαρία κάπως τώρα σαν να τον προτιμώ και λίγο από τον λαγοκέφαλο. Με την έννοια ότι άμα κάτσει και πλατσουρίζει μέχρι τα γονατάκια και κάτσει καθιστή. Μετά βγει ο καρχαρία έξω-έξω. Ενώ ο λογοκέφαλο τον έχω δει να βγαίνει όξο-όξο.
2: Παιδιά, ο λογοκέφαλο πάει μέχρι τα έξω. Εν τω μεταξύ.
0: Θα σου πω μετά και να.
2: Εν τω μεταξύ, λέει ότι αυτή δεν πάει ένα-ένα. Πάνε ομάδα σαν τα πυράχα.
0: Και είδα εγώ. Μπράβο,
2: δηλαδή, άιντε δεν θέλει να σε δαγκώσει ένα βαριά τη λέει αυτοτάκι δεν πειράζει.
0: Ανοιχτά του Σουνίου. Που ήταν 10 λαγοκέφαλοι μια αγέλη.
2: Δηλαδή,
0: και λένε ότι πάνε αγέλες. Το οποίο να κάνω μπάνιο, να πάω και καλά λίγο να κάνω μια βουτιά πιο μέσα.
2: Ναι, ναι, και να σου σκάσει αγέλη λαγοκέφαλοι. Θέλω να πω ότι κέφαλους. Θυμάστε εκεί στο λιμάνι που είμαστε στα λιμάνια, στην Αίγινα που πάμε, που πετάς ψωμί και μαζεύονται έτσι κάτι ψιλομεγάλα ψαράκια που λέγονται κέφαλοι. Αυτά δεν τρώγονται κιόλα. Γιατί
0: ναι. Και λαγοκέφαλος, όταν το φας θα πεθάνεις βέβαια.
2: Όχι. Απλά εδώ μιλάμε το εξελιγμένο. Ο λαγοκέφαλος είναι ο Terminator X, διότι έχει έρθει με την τοξίνη, βέβαια, άκουγα. Παιδιά, συγγνώμη κάτι συναδέλφου σε αθλητικό ραδιόφωνο, έχω κλάψει.
0: Για πες.
2: Μιλάμε τώρα για.
0: Έτσι, γιατί ακούσα αυτά τα.
2: Εγώ τα ακούω όλο τώρα, να ξέρω που. Αν με ακουμπήσουν κάπου, να πω. Είμαι έτοιμη.
0: Να πεις ξέρω.
2: Να πω Μουντιάλ, ναι, συγχαρητήρια στην ακτή Λεφαντοστού. Να έχω μια ενημέρωση.
0: Κουρακάω.
2: Κουρασάω. Το κουρασάω έχει και παίκτη από την Κυφισιά. Ο Κουρασάν.
0: Από την Κυφισιά.
2: Ναι. Μπήκα μέσα και διάβαζα τη μέρα που έλειπε. Έχει
0: παίκτη που κατάγεται από το κουρασάν.
2: Ναι. Α. Αλλά θέλω να πω. Τώρα είναι Κυφισιώτη. Από τη στιγμή που τον γράψαμε, εμείς είμαι Κυφισιά. Τη μέρα που έλειπε και έβγαλα να δω λίγο τις ομάδες τις μικρές του Μουντιάλ τα ονόματα.
0: Ναι.
2: Και πετυχαίνω το Κουρασάο.
0: Ναι.
2: Και είναι δίδυμα αδέρφια μέσα που παίζουν και παίζει και ένα παίκτη από την Κυφισιά.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Και πες εδώ στην Κυφισιά, ναι. Και βλέπω στην παρένθεση Κυφισιά και λέω και τον κοιτάω. Λέω είναι αυτό το παιδί από την Κυφισιά. Τι έχει γίνει. Αλλά τελικά είναι εκεί μεταγραφή. Άκουγα λοιπόν ένα αθλητικό ραδιόφωνο, παιδιά. Η παραπληροφόρηση η ίδια. Έχω κλάψει με το. Ο λακοκέφαλος. Το δάγκωμα του είναι 10 φορές το δάγκωμα της οχιάς. Έλεγε ο ένας. Ενώ ο λαγοκέφαλος σε δαγκώνει, η τοξίνη αυτή δεν βγάζει δηλητήριο από το δόντι. Ενώ δεν είναι σαν το φίδι.
0: Ναι, το φάς είναι η τοξίνη.
2: 10 φορές το δηλητήριο της οχιάς.
0: Απλά ουσιαστικά, ναι, κάνει ένα πολύ μεγάλο δάγκωμα. Αυτό είναι το θέμα. Κάνει δάγκωμα προς πάρει κομμάτι.
2: Αυτό είναι ότι μπορεί να σε τραυματίσει. Τώρα, ακόμα. Δεν ξέρω, ρε Σιχάρη. Ο Τόλης Τσιμογιάννης.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, λοιπόν, παιδιά. Βρήκα ένα βίντεο στο TikTok. Το οποίο κόβεται πολύ απότομα, που έχει βγει ένας λαγοκέφαλος εδώ, στην Αθήνα. Και απλά.
7: Τι κάνετε να το πιάσει.
0: Μιλάνε, το κοιτάνε και γελάνε. Και το βίντεο κόβεται που ξαφνικά κόβεται. Δηλαδή, γιατί το χαϊδεύει. Και μάλλον την άγκωσα, άκου. Το κοιτάνε εδώ, δεν θα σου πω καλό περιγραφή.
2: Πάει να χαϊδέψει το λαγοκέφαλο, η άλλη.
0: Έχει βγει ο λαγοκέφαλος έξω, στα πόδια του, και του περπατάνε μέσα. Και λέει, έλα μωρέ. Τώρα δεν ακούγεται. Καλά, θα σα το βάλω.
2: Δεν πειράζει,
0: στα ενημερωτικά έτσι θα ακούγεται χάλια.
2: Ναι.
0: Άκου τώρα. Τ' αρέσει.
2: Αχ, τώρα που είναι. Θα σου πω σε λίγο.
0: Και εκεί του πέφτει το κινητό. Θα το στείλω.
2: Έχει την τσιρίδα. Με το σαγρέ.
0: Καλέ, τι ωραίο που είναι και το χαϊδεύει και πάει στο πόδι. Έτσι το τρώει. Είναι η κυρία από ό,τι κατάλαβα που είδαμε και ένα άρθρο που λέει ότι τη έβγαλε και ένα κομμάτι από το πόδι.
2: Λέω που κάνει. Τι ωραίο που είναι. Στην αρχή. Α! Και μετά. Έρημη και σκότη. Πήγε και εσύ να το χαϊδέψει, λε και είναι καλή στο λαγοκέφαλο. Τι είναι το λαγοκέφαλο να το χαϊδέψω, μαλτέζικο.
0: Έλατε. Ότι ρε παιδιά, δηλαδή έχετε δει και άλλα ψάρια πριν το λαγοκέφαλο.
2: Και πάτε και τα χαϊδεύετε.
0: Ότι παίρνει και το ψάρι στη θάλασσα από δίπλα και λέει.
2: Βλέπει το ροφό και λε. Α, ροφάκο μου.
0: Δηλαδή πραγματικά, εκεί η γυναίκα αυτή, συγγνώμη κιόλα. Είναι λίγο χαζή, δηλαδή.
2: Με αυτό το ηχητικό θα κλείσουμε φέτο τη σεζόν εδώ και γενικότερα δηλαδή την πορεία μα στο My Radio. Με αυτό το. Λοιπόν, αγαπημένου, ελάτε τώρα εδώ πέρα τώρα, να είμαστε ήσυχοι και ωραίοι. Να πάμε βουνό, λέω εγώ. Και δεν πάμε βουνό. Μια η λαγοκέφαλη, μια με τώρα, μια μετάλλο. Λιώνεις και στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές, γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 420.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από 20.000 ευρώ ανά ημέρα μοιράζονται και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας. Όλοι στην Πάρνη θα μας βλέπουν με τους λαγοκέφαλους. Με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σας. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πράγματα.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο κυνήγι του λαγοκέφαλου. Πραγματικά μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, γιατί τώρα αυτό έλεγα και εδώ με τον Γιώργο. Σου κόβει κομμάτι, σου λέει.
0: Λοιπόν, κοίτα τώρα, επειδή όλη τη μέρα μιλάω για τους λαγοκέφαλους. Βέβαια, μετά θα σου μιλήσω και για άλλη μια μεγάλη απειλή που ανακαλύψαμε σήμερα στη Σούπερ Κατερίνα.
1: Μπράβο.
0: Και του το είπα κιόλα. Σου λέω μία λογοκέφαλο, μία και αυτό.
1: Μέσα στη θάλασσα και αυτό.
0: Όχι, εκτό τη στεριά, ακόμα χειρότερα. Να μην ξέρω
1: πού θα πάμε εμεί στον αέρα, σαν
0: μετά
1: τα πουλιά.
0: Θα σου πω για τη στεριά, τι αποκαλύψαμε σήμερα που δεν το ξέρω καθόλου. Εγώ θα δηλητηριαζόμουν δηλαδή έτσι εδώ που κάθομαι. Κοίτα τώρα τι μου πέταξε εδώ από τη Φέη Μαυραγάνη.
2: Οι περισσότερε επιθέσει που γίνανε είναι γιατί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο πειράξανε του ίδιου του λογοκέφαλου.
0: Εσύ φταίει οπότε.
2: Δηλαδή πήγαινα άνθρωποι του
1: παιδεύανε
2: να τους πιάσουν. Ναι. Δηλαδή,
1: τους πιάσουν.
3: Πλησίασε δηλαδή, εννοείται ο άνθρωπος το ψάρι.
2: Οι περισσότερες επιθέσεις.
1: Πολύ ωραία. Συγγνώμη, τα λέει ο κύριος.
0: Πάμε δηλαδή.
1: Και είναι και λίγο καταγγελτικός, αλλά βαριέται και λίγο. Είναι επειδή πλησίασαν τους λαγοκέφαλους.
0: Εντάξει, αλλά δεν φαντάζομαι ότι, δηλαδή, ότι έλεγαν α, λαγοκέφαλοι, τι ωραία, πάμε να τους δούμε.
1: Άκου τώρα, έχουν πάθει όλοι τεπέτακλα και τρέχουν τώρα να γυρίσουν βίντεο για τα like.
0: Και θα λείπουν ένα δάχτυλα σε λίγο.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εδώ δεν είναι πλάκα, γιατί αυτά έχουν γίνει 8 κιλά ψάρια. Είναι σαν.
0: Ενημερωτική πολύ είσαι τώρα. Βάλαμε και τον. Κάναμε και την επίκληση στον άνθρωπο που το είπε. Δηλαδή, τώρα είναι...
1: 8 κιλά ψάρια. Δεν είναι βέβαια αυτό που σου λέω από πάνω. 10 φορές φαν την οχιά, δαγκώνει. 10 φορές φαν την οχιά.
0: Αυτό ήξερε.
1: Εγώ ξέρω πάντως ότι. The wild to the wild. Δε. Τα πλησιάζουμε, δηλαδή τώρα αφού έχει βγει η οδηγία, ρε παιδιά. Έχουμε γεμίσει. Εν τω μεταξύ, βάλε μενού σε αυτές τις Ταϊλάνδες και σε αυτά. Μιλάμε, πρέπει να πέφτει στη θάλασσα με διχτάκι γύρω-γύρω. Δεν μπορεί να πέσει.
0: Αυτό εμένα αυτά δεν μου κάνουν.
1: Δεν τα θέλω.
0: Ναι, έλεγε μια κυρία στο TikTok ότι να γυρίσουμε, λέει, στο παπούτσι. Πήγα να σου πω: παπούτσι, θα σε φάει στο γόνατο, θα σε φάει στο μπούτι.
1: Τι παπούτσι.
0: Αλλά λέει αυτό γοητεύεται πολύ από το. Όχι αυτό, όλα τα ψάρια γοητεύονται.
1: Από το χρώμα.
0: Από το, όχι καλέ, από το κάτω, την πατούσα. Ότι το βλέπουν ακίνητο στο χώμα.
1: Άρα εμείς πρέπει να βάλουμε.
0: Δεν κοιτάνε το γόνατο, όσο και ακούνε το σνάσε. Ψιλοκουνιέσαι, κάτι μιλάς, κάνεις ράνεις. Το κάτω είσαι εκεί αγγυλωμένη. Αυτό βλέπει την ακινησία και λέει: οπ, τι είναι αυτό.
1: Να, μεζές.
0: Να φάω, είναι μεζές.
1: Και η σμέρνα έτσι δαγκώνει.
0: Ναι. Άρα να βάλουμε εκείνο το παπουτσάκι, το κλασικό, το διάφανο που μας βάζανε παλιά.
1: Μπράβο.
0: Που το βάζουν τα μικρά και οι γιαγιάδες.
1: Και είναι και τελευταία λέξη της μόδας, το ξέρεις, αυτά που είναι σαν παιδιλάκια από.
0: Καλά, και τα κρόξ τα κοροϊδεύαμε πριν από 5 χρόνια και τα φοράνε όλοι. Ναι, έχεις δίκιο τώρα.
1: Και να τώρα έχει γίνει μόδα. Α, μου στείλε τα Lego, θα τα φορέσω να τα δείτε.
0: Α,
1: είναι
0: τι?
1: Όλο Lego. Κρόξ
0: Lego. Έλα, ρε, εσύ.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Ωραίο.
0: Πάντω και εμένα που τα κοροϊδεύω τώρα μια χαρά μου αρέσουν, δεν είναι.
1: Καλέ, αφήστε μας τώρα, το ζήτημα είναι η ασφάλεια. Δεν ξέρω εν τω μεταξύ.
0: Ναι.
1: Είχαμε πει ότι στις ελληνικές θάλασσες έρχονται όλοι γιατί δεν γίνεται τίποτα. Δεν κουνιέται φίλο. Έχει μόνο κάτι ψαράκια και αυτά τα είχαν διαλύσει με την αλεία. Τώρα εδώ πέρα.
0: Τώρα εδώ μας λένε για την
1: διόρυξη. Καρχαρίες έρχονται.
0: Του Σουέζ, από το Σουέζ έρχονται, λέει ο
1: Σουέζ. Μα πού το Σουέζ είναι κλειστό. Το είπε και η φιλευτίνα της Δημοκρατίας. Είναι και στενό.
0: Άρα κάτι συμβαίνει τώρα εδώ. Κάτι συμβαίνει. Δεν γίνεται. Αφού λέμε για θάλασσες, θέλετε να σας πούμε άλλη μια φορά να στέλνετε για την Βόρεια Εύβοια που σας στέλνουμε ταξίδι εδώ το πανηγυράκι.
1: Θέλουμε.
0: Αύριο. Στη Βόρεια Εύβοια τώρα να έχει λαγοκέφαλους. Δεν θα έχει.
1: Πώς δεν θα. Δεν ξέρω, θα εμφανίστηκε.
0: Γι' αυτό σας έχουμε στείλει, θα σας στείλουμε μάλλον στο Altamar Hotel, το οποίο έχει και πισίνα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί όλοι γράφουν στα σχόλια στο TikTok μόνο πισίνα.
1: Μόνο πισίνα. Ωραία, εδώ το έχουμε.
0: Πισίνα. Το hellogreece.gr μας το δίνει τριήμερο στο Πευκή για δύο άτομα με πρωινό. Η Κατερίνα έχει πει ότι το Πευκή είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ.
0: Στο Altamar Hotel έχει τις πισίνες, το δωμάτιά του, τα τέλειά του, τα bull bar του, τα ένα, τα άλλα, τα παράλληλα του. Στέλνετε λοιπόν μηνύματα Πευκή και ενώ ονοματεπώνυμο Viberaki 698 104 104 6.

0: Λοιπόν, εμένα το καινούριο μου ένοχη απόλαυση είναι να βλέπω τον Καυγά Λατινοπούλου Παϊτέρη.
1: Α, δεν έχω δει, δεν τον έχω δει. Δεν ξέρω.
0: Δύο ατάκες παίξανε. Έχει γύφτηκε η ομορφιά η Λατινοπούλου και απαντάει αυτή. Από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
1: Καλό τη είπε όμως.
0: Είναι
1: πολύ όμορφη
0: η επιτομή τη ετεροντροπή αυτή η συνομιλία. Πραγματικά, παιδιά.
1: Πού έγινε αυτή η συνομιλία?
0: Αυτή έγινε. Πρέπει να την έχω.
1: Σε εκπομπή.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν έχω την Τζορτζίνα.
2: Δεν μπορεί να πληρώνει.
0: Έχω, συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Θα πήγε χαραμπινελίκη αυτή τώρα.
0: Αυτό φοβάμαι. Αχ, τώρα μου βγήκε μπροστά.
1: Δεν είναι στη Βουλή.
2: Γιατί δεν μιλάνε? Γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες. Γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια.
0: Τέλος πάντων,
2: γιατί έχουν δημιουργήσει
0: για αυτή τη βουλευτίνα που λένε ότι πήρε ψήφους από...
3: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
4: ναι,
3: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί.
4: Ναι.
3: Αν δεν γνωρίζει...
2: Εσείς έτσι
3: πάνω, ένα λεπτό, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα.
1: Τσακωμένα ακόμα.
3: Ο όρος γύφτος ποιος είναι? Ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέω άντε ρε γύφτο, άντε βρώμηκε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος. Που μόλις τον βλέπεις.
1: Καλά, τώρα θα μάθουμε και
0: το. Καλά, ρε παιδί, τον Καυγά θέλαμε εμείς τώρα.
3: Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά.
1: Α,
0: καταλάβατε.
1: Και εμείς Ρωμιοί δεν είμαστε όμως.
0: Είναι και τραγούδι αυτό.
3: Εάν η κυρία Λατινοπούλου.
0: Μα πού τη λέει ότι έχει την ομορφιά, ρε παιδιά?
3: Θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
1: Να το.
3: Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
4: Εντάξει.
1: Βαρύ.
4: Όχι,
0: το λέω επειδή θέλουμε όλοι να γυρίσουμε στην ενημέρωση. Καλή μας όρεξη. Να ευχηθώ καλή όρεξη.
1: Περνάτε και με την ενημέρωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Τι προσβολή. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ωραία τάκα το. Δηλαδή, αν είχα εγώ που παίζα χαροπλάστη, θα έλεγα μοιάζουμε. Μήπως η μαμά σου ήταν να πάρει γλυκό και δεν
0: πλήρωσε.
1: Και δεν πλήρωσε ποτέ.
0: Πάντως, να ξέρετε ότι.
1: Όχι, είμαι πάντως και χαλή από γύφτο. Μια χαρά, δεν
0: το
1: έχουμε.
0: Και τώρα θα πάρω.
1: Και κουρτίνες μου είναι.
0: Και τώρα θα πάρω γιατί θέλω αυτά τα καλοκαιρινά. Πάντως, γενικότερα θέλω να πω ότι στην επιτομή της ενημέρωσης και ότι και καλά κάνουμε ενημέρωση, ακούγονται κάτι που στην ψυχαγωγία δεν θα ακούγονταν ποτέ. Γιατί στην ψυχαγωγία έχει μπει ήδη ο κόφτη.
1: Ναι. Σε ενημερώσω μετά και για τη μόλυνση πέρα από το λαγοκέφαλο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έλα να σε ενημερώσω για κάτι πολύ ωραίο.
1: Ενημέρωσέ με.
0: Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ναι. Κυρίες και κύριοι, μας στις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τώρα είναι η στιγμή για να αποκτήσετε το νέο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σας με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήνετε για αύριο, αποκτήστε το τώρα το νέο μεταχειρισμένο σας αυτοκίνητο και υποφεληθείτε έως και 3.000 ευρώ. Είναι το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center της Velmar. Ισχύει έως 22 Ιουνίου.

0: Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, κυρίες και κύριοι μου. 5η 18 του μήνα, άντε να βιαστώ κι εγώ. Έχω τα θέατρα μετά.
1: Και να πούμε ότι και η Κατερίνα έχει αύριο θέατρο και σήμερα θέατρο και το Σάββατο θέατρο. Και φυσικά ο 104,6 My Radio έχει παρτάρα αύριο στο Πασαλιμάνι με του Πασπαρτού The Band.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πασπαρτού The Band, υπέροχη, εκρηκτικό live stage. Αύριο 19 Ιουνίου στο Πασαλιμάνι, My Radio Live Concert. Είσοδος είναι ελεύθερη, εννοείται.
0: Λοιπόν, αν τώρα πάτε από νωρίς ή γενικότερα αν θέλετε να προστατεύσετε την επιδερμίδα σας, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μία μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: 100 επιτυχίες.
1: Λένε για μας.
2: Best 103,1.
3: Η οπτική καρπουζιού της Απολακιάς συνεχίζεται. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Απολακιάς, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της τοπικής κοινότητας, σας προσκαλούν στην 18η Γιορτή Καρπουζιού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, η πλατεία του χωριού γεμίζει μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση με τις ορχήστρες της Άννας Μωρού και του Αλέξανδρου Περούλη. Πρωταγωνιστής της βραδιάς, φυσικά το καρπούζι, που θα το απολαύσετε σε όλες τις μορφές εντελώς δωρεάν. Σας περιμένουμε όλους για μια δροσερή καλοκαιρινή γιορτή γεμάτη κέφι, τραγούδι και διασκέδαση. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Απολακιάς. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
5: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
5: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
5: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
5: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
6: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
7: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
8: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
7: Η ίδια.
8: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
9: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
8: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
9: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
8: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
9: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241 090 525.
8: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
9: Μπορείς να αντισταθείς.
10: Lasciatemi cantare.
11: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
12: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
13: Δηλαδή?
12: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
13: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
8: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
9: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
9: Delivery στο 22411 126 33, 22411 126 34.
8: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
2: Best 103,1.
0: Πάμε τη δεύτερη την ωρίτσα, την προστιχή εδώ στον 104,6 My Radio. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι Τρελόουτ. Χάρη Χρονόπουλο, καπεταναίο.
14: Η Κατερίνα Ζαρύφη, βασίλισσα του πανηγυριού. Λοιπόν, με ρώτησε στην προηγούμενη ώρα, για το Ντόλι Τσιμογιάννη, το ChatGPT.
0: Ναι.
14: Και χθε έπαθα την κρυσάρα μου, γιατί επειδή διαβάζω παντού ότι έχει λαγοκέφαλο που λέγαμε και πριν. Πάρα πολλού εδώ στην Αθήνα.
0: Μπράβο.
14: Και έχει πάρα πολλού και στην Κρήτη. Λέω και εγώ τη γλίτωσα και πάω το βράδυ, εγώ 2 και 5, μάτι γαρίδα. Και πάω εκείνη
0: και
14: την ώρα και του λέω, το λάκι μου, να σου πω, εγώ που πάω στην Πάλαια τα καλοκαίρια, φαντάζομαι δεν έχει εκεί λαγοκέφαλους. Και μου απαντάει, υπάρχουν λαγοκέφαλοι στην Αστυπάλαια εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα εκεί αλίευσαν τον μεγαλύτερο, βάρους 18 κιλών.
0: Τι λες, Χάρη?
14: Κάτι που δείχνει ότι το είδος έχει και καλύτερο. Έχει εγκατασταθεί κανονικά στην περιοχή. Είναι κοινός σε πολλά νησιά των Δωδεκανήσων. Πρόσεξε, μην το φας, μην το κάνεις, μην το ράνεις. Και γράφει από κάτω. Τώρα δεν ξέρω αν παίρνει γενικές πληροφορίες.
0: Ναι.
14: Γενικότερα από ό,τι έχουμε καταλάβει, στην Αστυπάλαια είναι κυρίως σε βραχώδεις όρμους, κοντά σε αλευτικά εργαλεία, γύρω από την περιοχή Λιβάδι, που εμένα το σπίτι που έχω νοικιάσει είναι πάνω στο Λιβάδι. Και εκτός αν, παιδιά, δεν με συμπαθεί ο Τόλης Τσιμογιάννης, γιατί του πετάω πολύ καντήλι τελευταία και μου λέει πολλές φορές πράγματα που δεν θέλω να ακούσω.
0: Είδες ότι, πώς το λένε, αυτό που φοβόμαστε.
14: Δηλαδή από όλο το νησί, τώρα βέβαια στο Λιβάδι. Εγώ αυτή η παραλία είναι λίγο πιο σονσόν. Να βγει εκεί ο λαγοκέφαλος. Ότι έχει κάτι βαρκούλες και φεύγουν από εκεί, έχει. Αλλά ναι. Κοίτα να δεις, ρε παιδί. Κοίτα να δεις. Βέβαια, του λέω μετά. Γιατί σου λέω και το ChatGPT, μα συχαίνεται και αυτό.
0: Ναι.
14: Του λέω, ωραία. Είσαι σίγουρος ότι είναι στην Αστυπάλαια? Φουλ μου λέει στην Αστυπάλαια, κοπάδια, γέλες.
0: Κοίτα εκεί να σε μην περαιτέρω.
14: Στείλε μου, του λέω, τώρα άρθρο που να λέει για την Αστυπάλαια και τους λαγοκέφαλους. Και μου στέλνει, επικήρυξη των λαγοκέφαλων από τους ψαράδες της Καλύμνου. Από κάτω, σε απόγνωση ψαράδες της Καλύμνου. Του λέω, αγαπητέ μου, θα μου πεις για την Αστυπάλαια? Και μου λέει, ένα site έγραφε, η παρουσία λαγοκέφαλων επιβεβαιώνεται και στην Αστυπάλαια το 2022. Και του κάνω, τώρα μου τα γυρνάς, του λέω.
0: Ναι.
14: Αλλά το παπούτσι θα το πάρω.
0: Άκου τώρα, εννοείται θα το πάρεις.
14: Θα το πάρω το παπούτσι.
0: Και παιδιά, ας μην γελιόμαστε, φέτος δεν θα είναι μπάνιο, θα είναι βάφτιση. Θα μπαίνουμε, θα βγαίνουμε.
14: Ναι.
0: Θα μπαίνουμε, θα βγαίνουμε. Βάφτιση. Και τσίπουρο. Απέξω και μετά.
14: Φοβάμαι που με τσίπησε κάτι στην Αίγινα που είχα πάει πριν από ένα μήνα.
0: Καλέ.
14: Και ακόμα έχω έτσι πολύ σαν πληγή εκεί, σκληρό, έχει κάνει τέτοιο. Λέω και εγώ με τσίπησε. Θα το έβλεπα, θα το έβλεπα.
0: Ήταν λαγοκέφαλο.
14: Ναι, ούτε κατάλαβα.
0: Όχι, καλέ. Από τη θάλασσα θα ήταν. Δεν μα είπε το άλλο μολυσμένο για να μα
14: λοιπόν,
0: φτιάξει το κέφι.
14: Θέλετε μετά να σα το πω αναλυτικά.
0: Ωραία,
14: να
0: ακούστε.
14: Έχω του χρόνου.
0: Εάν θέλετε να μην ξαναμπείτε στη θάλασσα, μείνετε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Θα σα την κόψουμε εμεί τη φορά.
14: Κάτσε να δω αφού τώρα έτσι αυτό. Να δω ποιοι γιορτάζουν πλάκα πλάκα για να με ρωτήσει μετά και να σα πω μετά. Εγώ
0: μπράβο,
14: για τη μόλυνση.
0: Μπράβο.
14: Λοιπόν, έτσι να σας ενημερώσω.
0: Να το πάμε ωραίο.
14: Πώς έχει σήμερα ο μήνας, καλέ?
0: Καλέ 18.
14: Γιατί μου βγάζει εδώ ότι έχει 17. Περιμέντε. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει το όνομα Λεόντιος.
0: Ωραίο, η Λεόντιος σχολή.
14: Και η Λεοντίτσα.
0: Πάρα πολύ Λεοντίτσα, φοβερή η Λεοντίτσα. Έχει τέτοια κεραμικά και τέτοια στην Κύθνο η Λεοντίτσα.
14: Η Λεοντίτσα.
0: Σίγουρα. Μπράβο, χρόνια πολλά.
14: Είναι κούλα όμως, συμπαθείς τη Λεοντίτσα.
0: Ναι, είναι γλυκιά. Είναι γλυκιά. Λοιπόν, ναι. Μπορεί και να είναι και όνομα Gen Z, αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί και εμείς με το χάρι Gen Z δεν είμαστε.
14: Όχι.
0: Αλλά πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει και το δικό της δρόμο. Και όμως, και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Zoom.

0: Πάμε τώρα να τελειώσουμε και την τελευταία πιθανότητα να κολυμπήσουμε φέτος στις ελληνικές θάλασσες ή να κάτσουμε ήρεμα στην πλάγια.
1: Με τρόμαξαν πάρα πολύ σήμερα το πρωί, γιατί είχαμε μια κυρία μες στη Σούπερ Κατερίνα,
0: ναι,
1: η οποία έφαγε πικραμύγδαλα.
0: Α, τη δημοσιογράφο που φάγε τα πικραμύγδαλα.
1: Ναι. Και νοσηλεύεται. Αλλά εγώ, ρε παιδιά, δεν... Και εγώ δεν έχω πολλές γνώσεις φαγητού τελικά. Είμαι χαζός. Αλλά δεν ήξερα ότι το πικραμύγδαλο είναι αυτό. Αλλά δεν ξέρω και αν έχω φάει ποτέ πικραμύγδαλο.
0: Το εγώ έχω φάει αρκετές φορές. Το πικραμύγδαλο έχει, νομίζω, κυάνιο όπως έχουν και τα κουκιά. Δηλαδή σε μεγάλη ποσότητα παθαίνεις δηλητηρίαση.
1: Τέζα.
0: Πόσα έφαγε και αυτή η δημοσιογράφος.
1: Μας είπε εμάς ότι. Δεν μας το πει η ίδια. Μας το πει η δημοσιογράφος και λέει ότι. Δεν πρέπει να τρώμε πάνω από τρία συνεχόμενα.
0: Βεβαίως, όπως και Brazilian nuts, τα οποία λατρεύω.
1: Έφαγε, λέει, 30.
0: 30 πικραμύγδαλα.
1: Και καλά είναι, δηλαδή, ε.
0: Όχι, το ότι σίγουρα είχατε την ίδια σύνδεση.
1: Όχι, μας τα είπε η δημοσιογράφος και την είχαμε βίντεο, τέλος πάντων.
0: Αλλά την είδατε στο βίντεο, ήταν καλά η γυναίκα.
1: Εκτός αν ήταν μια υπερβολή το 30. Αλλά...
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι ήταν μαζί και με τον αρεβωνιαστικό, δεν
1: προλάβω. Α, προσφαντάνε. Α, ναι, μωρέ, ήταν μαζί 30 δια 2.
0: Ναι.
1: Καλά, μπορεί να τα μετρήσανε κιόλα. Σιγά, γιατί τα μετρά στη φυστική έφαγε.
0: Όχι, αλλά λες, χούφτα, ρε παιδί μου.
1: Χούφτα.
0: Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω κάτι. Δεν του ήρθε η πικρή. Γιατί το πικραμύγδαλο έχει αυτή την αίσθηση που έτσι κριτσανάει λιγάκι και έχει την ευχαρίστηση.
1: Δεν μου έρχεται, δεν έχω φάει.
0: Αλλά έχει πίκρα. Όντω, όπω το λέει, γι' αυτό λέγεται πικραμύγδαλο. Πώ τα φάγαν τόσα πολλά.
1: Δεν μπορεί να φας, λέει, πάνω από τρία.
0: Όχι, και νομίζω ότι δεν θα ήθελες να φας και παραπάνω από τρία.
1: Ναι,
0: το και... τρως έτσι για τη δοκιμή. Ένα. Ναι.
1: Εκτός, λέει, αν ήταν ενωμένο με άλλα μύγδαλα και τα τρώγανε, ήταν πικρά μύγδαλα και αμύγδαλα.
0: Α, και τα είχαν μπερδέψει.
1: Και τα σαβουριάζανε. Αλλά εγώ, ρε παιδιά, δεν ήξερα τη βασική γνώση ότι δεν τρως πάνω από τρία πικρά μύγδαλα. Και πες ότι με πετύχεις τώρα στην πείνα μένα. Και σήμερα τώρα έφαγα το τόστ μου, δεν είχα φάει από το μεσημέρι κάτι. Από το πρωί, βασικά.
0: Τώρα μου έδωσε ιδέα για application.
1: Τι να ξεχωρίζεις τα μύγδαλα, τα πικραμύγδαλα.
0: Όχι, να το βγάλω τρώγεται, δεν τρώγεται.
1: Ναι.
0: Και να είναι. Π.χ. Ναι. Αυτά που μας πιάνει τρέλα. Βλέπεις κάτι, γιατί λένε είναι μούρα αυτά, ξέρω εγώ. Άγρια μούρα, είναι πικραμύγδαλα, είναι τέτοιο. Και να λέει, τρώγεται σε ποσότητα μέχρι ένα. Δεν τρώγεται. Ωραία, δεν.
1: Αλλά για την υγεία, όχι για τη διατροφή.
0: Όχι για την υγεία, ποιο.
1: Γιατί άμα το πει εσύ, άμα εγώ σου βάλω καλαμάκι κοτόπουλο, καλαμάκια χοιρινά, τι θα μου πει εσύ μέχρι ένα, γιατί μετά.
0: Όχι, όχι, με τέτοια πράγματα, περίεργα.
1: Ναι.
0: Τρώγεται, δεν τρώγεται. Γιατί μέχρι να σε φτάσει, δηλαδή το ίδιο το απλικέ στο σημείο, θα να σου πει και αυτό, θα το φας μωρί.
1: Τα μανιτάρια, π.χ. αυτό που λένε, μην τα παίρνετε έτσι και τα τρώτε.
0: Ωραία θα ήταν μια τέτοια εφαρμογή με τα μανιτάρια.
1: Ναι.
0: Που πάνε και. Γιατί την άλλη φορά δηλητηριάστηκαν με τα μανιτάρια που τρέχαν στι Ιταλίε οι άνθρωποι κτλ.
1: Και τώρα δεν έχει γίνει πρόσφατα και ένα πάλι.
0: Τώρα.
1: Τι ήταν, κοτόπουλα στην Κύπρο που θεριστήκανε.
0: Πάντως, ρε παιδιά μου, μην παίρνετε το ρίσκο με τα διατροφικά τώρα. Είσαι στη φύση και μένεις στην Καλογρέζα. Θες όν και ντε απάς θα φας το πικραμί, ξέρεις.
1: Ναι, και εγώ είμαι λίγο, αλλά δεν ήξερα π.χ. ότι πάνω από τρία παθαίνεις κάτι. Αυτά με ανησυχούν λίγο που δεν τα πολύ
0: ξέρουμε. Ναι, ρε παιδάκι, άστο να πάει στα κομμάτια τώρα.
1: Αυτή
0: λοιπόν,
1: 30 πικραμί, αλλά...
0: 30 πικραμί,
1: δεν, δεν είχαν φάει στο σπίτι.
0: Έλατε, και πώς τα πήρανε οι αρβάλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να αφήνουμε τα πικραμίδια. Εσείς τώρα, άμα τα δείτε, δεν χρειάζεται, παιδιά. Σόγκεντε να πάτε.
1: Μου έλεγε η Δάφνη Μπόκοτα, η φίλη μου, ότι είναι πιο ωραία, λέει, να τα λιώσεις και να τα κάνεις
0: ναι,
1: μάσκα
0: να...
1: προσώπου.
0: Μπράβο. Να μην φύγει το ξύνι από πουθενά και να το φας και να σου έρθει από το δέρμα. Μπράβο, φίλη μου, Δάφνη.
1: Γι' αυτό τα κάνουμε σαπούλια, σου λέει.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ θα τα αφήσω στην ησυχία του τα πικραμίδαλα. Έχουμε να φάμε μέχρι και τα. Πώς τα λένε, τα ρικοφόρνια. Πρέπει να φάμε και τα πικραμίδαλα. Άστα να υπάρχουν εκεί. Κάνουν και πουθενά καλό. Να σας πω πάντως ότι όλο το καλοκαίρι το καζίνο Πάρνθας γίνει το πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη. Για πολλούς τυχερούς μιλάμε. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κατακερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Mont Parnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχει πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Σε άλλα νέα, πολύ καλά πάνε τα πράγματα, παιδιά, εδώ στην Αθήνα. Ε. Μία επίθεση από 77χρονο με τρίαινα για τη θέση πάρκινγκ.
1: Με τρίαινα. Του Ποσειδώνα που λέμε τρίαινα. Πού τη βρήκε την τρίαινα, καλέ.
0: Την είδα και στο βίντεο. Τρίαινα, κανονικότατη.
1: Κοίτα, για μια θέση πάρκινγκ το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω το σκοπό.
0: Ήταν στον Πειραιά, οπότε μήπως η τρίαινα την είχε τύπου στο σπίτι, ξέρει. Είναι.
1: Υπάρχει. Καλά, ναι, τώρα στην πλάκα.
0: Και
1: υπάρχει
0: ένα ξύλο μεταξύ μοτοσυκλετιστών, θα σε πόλια και την προτεραιότητα.
1: Αυτό δεν με νοιάζει προτεραιότητα.
0: Τώρα η προτεραιότητα, αλλά η θέση πάρκινγκ όχι, παιδιά. Είναι.
1: Εγώ δηλαδή και στη γειτονιά μου βλέπω πολύ που αφήνουν τα μηχανάκια επίτηδες. Χαλασμένο μηχανάκι επίτηδες για να το μετακινούν το βράδυ να βάζουν τα μάξι. Αυτό λίγο με. Δηλαδή την τρίαινα θα την καλόβλεπα.
0: Λοιπόν, και εγώ. Κανένα πρόβλημα. Και εγώ απλά που να την βάλω την τρίαινα στο Παγκράτη. Αλλά πέραν τούτου.
1: Βάλει το αυτοκίνητο μέσα και
0: εσεί με τα μηχανάκια να πω ότι ο νόμος, αν δεν κάνω λάθος, λέει. Γιατί δυστυχώς επιτρέπεται να καβατζώνει τη θέση με το μηχανάκι. Έχουμε και εμείς απέναντι στο Παγκράτη. Φεύγει το πρωί με το αυτοκίνητο, καβατζώνει τη θέση με το μηχανάκι, γυρίζει το βράδυ, βάζει.
1: Άρα έχει πάρκινγκ.
0: Πάρκινγκ δικό του. Γιατί ο νόμος το επιτρέπει. Αυτό είναι ο νόμος, δυστυχώς. Το χαλασμένο όμως μηχανάκι, να ξέρεις ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Δηλαδή, αν κάνεις καταγγελία, το σηκώνουν.
1: Την έχω κάνει με φωτογραφία, όμως δεν είδα να το σηκώνουν. Και επίσης το σηκώνουν απλά. Και την άλλη μέρα το ξαναβάζει ο άνθρωπος. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι και αυτό είναι λίγο τώρα. Εκεί πρέπει να γίνει κάτι. Εγώ πλέον πάω και παρκάρω καμιά φορά στη θέση για μοτοσυκλέτα. Αφού και αυτές παρκάρουν.
0: Στη θέση για αυτοκίνητο.
1: Στη θέση για αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως.
1: Άμα βρω, στη θέση το βράδυ. Είναι παράνομο να βάλω τα μάξι εκεί που λέει μότο.

0: κάπως το είχε βάλει στραβά, κάπου μάγκωσε και έφυγε κάτω.
1: Δεν πειράζει, τώρα συμβαίνουν αυτά. Άμα θες να το βάζεις διαγώνια, έχει
0: ναι,
1: και το ρίσκο.
0: Θες πάρκινγκ, δεν έπρεπε να το παρκάρω εκεί.
1: Γιατί
0: και έφυγα.
1: Έπρεπε να πεις εγώ δεν το είχα και ήρθε κάποιος και το ρίξε. Ένα ρακούν, σαν τον Τζόι στα φιλαράκια.
0: Τράπηκα εκείνη την ώρα.
1: Εκεί σε πιάσαν οι ντροπές που βρήκες θέσεις πάρκινγκ. Τέλος πάντων, γενικότερα μην είστε γαϊδούρια, παιδιά. Μα αφήστε και καμιά θεσούλα. Τι να κάνουμε, οδηγοί είμαστε κι εμείς. Μην καβατζώνετε με τα μηχανάκια, θα μας γυρίσει το μάτι καμιά μέρα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, το κουνούπι έχει έρθει πολύ στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει, το έχετε καταλάβει. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Τρώει το κουνούπι. Όχι όμως το δικό σου αίμα. Γιατί εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ λοιπόν κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται.
2: Best 103,1.
3: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Νέα, παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
4: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning. Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
7: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
7: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
6: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
6: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
7: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Best 103,1.
8: Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Λοιπόν, το μαζεύουμε το μαγαζάκι, κυρίες και κύριοι μου.
1: Βεβαίως. Να σου πω πολύ γρήγορα, στεναχωρήθηκα γιατί το είδα πριν έρθεις και μετά ξέχασα να σε πάω μια φόλτα μέσα. Προχθές που ήμασταν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και κάναμε την εκπομπή, ναι. Πήγα μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να πάω τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Και πέτυχα το καμαρίνι της Βουγιουκλάκη.
0: Α, το είδες τελικά.
1: Το είδα που το φτιάχνανε στη σκάλα πάνω.
0: Τι ωραίο.
1: Είδα την περούκα, το.
0: Παίξαμε σήμερα και εμείς το θέμα.
1: Ναι,
0: το
1: είδα την περούκα. Ναι.
0: Τα ρούχα.
1: Ήταν πάνω από τη σκάλα. Και μετά πήγα και το είδα έτσι λίγο από μακριά. Το φτιάχνει ένα κύριο εκεί, ντράπηκε, γιατί ήθελε να μου μιλήσει για την Βουγιουκλάκη. Να σας μιλήσω λίγο.
0: Όχι, να σας μιλήσω για τον Χριστό.
1: Την ώρα ήμουν σκασμένο από τη ζέστη, δεν γινόταν.
0: Δεν είχαμε τη δύναμη για να ακούσουμε.
1: Ναι, και μετά λέω, κάτσε να έρθει να πάμε να βγάλουμε κανένα βίντεο με το καμαρίνι τη Βουγιουκλάκη. Να το έχουμε κοινό,
0: δεν
1: να το παίξουμε κοινή, ναι. Σύνδεση την άλλη μέρα και το ξέχασα μετά. Μετά είδαμε στο Λιοπύρι.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε και ο Λευτέρης Κρίκης, λίγο το μερακλώσαμε.
0: Ναι, ήταν όλο. Μετά είχε μεράκλωμα η κατάσταση.
1: Το Λευτέρη Κρίκης και Βουγιουκλάκη, και εγώ.
0: Είναι μεγάλη απόσταση.
1: Ναι.
0: Είναι από τα φάρα στον ουρανό.
1: Τα δύο πολύ ωραία άκρα, αλλά άκρα.
0: Άκρα, ναι, είναι από τα φάρα στον ουρανό.
1: Αύριο είναι το Αγίου Παϊσίου. Καλέ. Α, είσαι προφήτησα.
0: Βλέπετε, προφήτησα. Αύριο να ανάψουμε αεράκι αύριο στον Αγίου Παϊσίου.
1: Και εγώ έχω πάει και έχω πει να κάνω μέσα στο καλοκαίρι πάλι μια έγινα.
0: Μπράβο, α, οπωσδήποτε μια έγινα το καλοκαίρι. Οπωσδήποτε, πάμε και σκοτάδι.
1: Και δύο μισού φέτος.
0: Πάμε και σκοτάδι.
1: Έχω να σε πάω και στον Νότα στην Πέρδικα. Συμπάθησα.
0: Καλά.
1: Και πιο πολύ.
0: Ετοιμαστείτε να σας πάω στο Φόκου να κλαίτε. Να κλαίτε.
1: Πρέπει να μας πας εκεί.
0: Να σου πω. Να κλαίτε.
1: Να μας πας εκεί. Εκεί είσαι αφεντικό.
0: Με υπογραφή. Θα κλαίτε.
1: Είσαι η γυναίκα του αφεντικού.
0: Δεν είναι το αφεντικό. Είμαι το. Του γυναίκα του μαγείρα.
1: Είσαι πόρτα.
0: Είμαι πόρτα. Είμαι πορτιέρη. Είμαι PR.
1: Μπράβο, καλέ δουλειέ. Θα μα τα πει και αναλυτικά.
0: Βεβαίω.
1: Έχει διαβάσει και το κατάλογο για μέρα.
0: Βεβαίω. Δεν είναι και σταθερό γιατί αλλάζει ανάλογα με τα προϊόντα που βρίσκεται.
1: Τώρα όσε μέρε εδώ.
0: Άμα κρατήσει.
1: Εβδομάδα.
0: Ναι, θα το λέμε. Ενημερώνω για το Φόκου. Το μενού έχει.
1: Το μενού. Η κουζίνα έχει ανοίξει.
0: Η κουζίνα σήμερα έχει. Πώ θα λέει σολά και τσαουλιά. Λοιπόν, έχετε δει
1: έτσι
0: την.
1: Έτσι κάνουν στα ενημερωτικά, λένε και για φαγητά.
0: Ναι, καλέ.
1: Δεν έχω ακούσει, ρε παιδιά, ποτέ ενημερωτικό ραδιόφωνο. Επειδή δεν ασχολούμαι εγώ, εντάξει, δεν με
0: ακούω εγώ το πρωί, μερικές φορές, δηλαδή σήμερα άκουγα το πρωί, γιατί είδα ότι υπέγραψε ο Τραμπ τη συμφωνία με το Ιράν.
1: Και φανατική,
0: όχι, σταμάτησε και ο πόλεμος. Βασικά για τη βενζίνη ήθελα να δω. Γιατί είδα ότι πέσανε τιμές στα βενζινάδικα και λέω κάτι καλό έχει γίνει. Και βάζω και ακούω τον Αλέξανδρο Κλώσσα που λέει. Υπογράφηκε συμφωνία.
1: Βάλτε
0: βενζίνη.
1: Τώρα έγινε αυτό. Εγώ το φούλαρα προχθές ο Βλάκας.
0: Τώρα πέσανε.
1: Και έβαλε και την 98άρα. Δες μου.
0: Α, εσύ θες να το πας ραλιακρόπολης.
1: Πήγα, λέω τώρα, λέω καλοκαίρι, με έβρικα κακό.
0: Σε τρώει εσένα, από αυτό σου. Λοιπόν, έτσι είμαστε εμείς νεολαία. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το σποτ μιλάει στην ψυχούλα τη κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν τις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Βεβαίως, λοιπόν, καλό θέατρο, καλή παράσταση. Το αγοριού απέναντι θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Και είδες, έχω μαθεί όλο και το αυτό.
0: Σας περιμένουμε να φτιάξεις πότε τα έφταγα η δουλειά.
1: Αύριο εδώ πανηγυράκι. Θα έχω χρόνο τον Ιούλιο, αγάπη μου, μην αγχώνεσαι.
0: Κάτι μου λέει και εμένα ότι θα έχω
1: και εγώ. Θα έχω μπόλικο. Μπορώ να έρχομαι και νωρίτερα, να φεύγω και αργότερα, να έρχομαι και
0: εσείς
1: την επόμενη.
0: Πότε κλείνετε στην Κίνη καινούριο?
1: Στις 3 Ιουλίου, πιο μετά από εσάς.
0: Γιατί οι μόνοι που θα κλείσετε πιο μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι και στο πρωινό του Αντένα θα κλείσουν 26.
1: Ναι, μια χαρά. Θα σολάρουμε λίγο για εβδομάδα. Θα μας δουν όλοι. Καλοκαιρινό πρωινό.
0: Χαμούλης!

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and

0: από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μία ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
4: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
5: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
6: Δηλαδή,
5: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
7: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
6: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
10: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
11: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
12: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
11: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
12: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
11: Τηλέφωνο 22410-92-790.
12: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
13: Η μουσική του σήμερα.

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Best 103,1.
1: Σου λάτσο κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστές.

0: ζεστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο Ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
1: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
2: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
3: Σκόρδον το ελληνικό, σκόρδον το φλογοβόλο.
4: Σκόρδο το καλαβαρδενό. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις συνταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955-456-534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
5: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια, Αγγελάκης Κάβα.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
6: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα. Ό,τι

0: Best 103,1.
1: Το αγαπημένο σας Ilborgo μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ilborgo σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα από τον Αφή Κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα από τον Αφή Κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
7: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
8: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
9: Ακτέων Classic.
8: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
10: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
13: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
13: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
13: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410 90 525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
13: Μπορείς να αντισταθείς.
14: Lasciatemi cantare.
15: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Γερωτής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerotis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
9: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: προσεχνέ να σει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω,

πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Best 103,1.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.